0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Για να σας ξέρουν όλοι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 9:32. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε πολλαπλά μέτωπα στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Ο 76χρονος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο συλληφθής, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς, οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Ολονύχτια στο μεταξινή μάχη με τις φλόγες των δυνάμεων πυρόσβεσης στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου, η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων, και αυτήν την ώρα καίει στον οικιστικό ιστό, στη Φιλοθέη και την Ανθούπολη και σε μήκος 5 χιλιόμετρων. Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο με ένα κυκλώσμα υλικά και σπίτια στους οικισμούς Φιλοθέη και Ανθούπολη. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της Ανθούπολης καλούνταν να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής και οι κάτοικοι της Φιλοθέης να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ανθούπολης. Λόγω των καπνών, καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η πυρκαγιά μένεται και σε περιοχή στην οποία στέγνει.

εργάζονται βιοτεχνίες και αποθήκες. Τουλάχιστον δύο επαγγελματικά κτίρια και κάποια αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες ως τώρα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ωραίο Κάστρο. Με τέσσερα λεωφορεία απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. 120 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και τα υπόλοιπα 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονικής. Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες. 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 4ος αντιμετώπισε ορθοπαιδικό περιστατικό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αυτήν την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και γιατρούς. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στα υπόλοιπα μέτωπα, υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση στο Λειψίδριο και στην Κριστόνη Κιλκής. Νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Στην Κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροδασικές φωτιές. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με τον Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Το National Mall στην Ουάσιγκτον ανοίγει ξανά για το κοινό μετά την προσωρινή εκένωση λόγω ισχυρών καταιγίδων, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να ξεκαθαρίζει ότι οι εορτασμοί για την επέτειοξη της αναεξαρτησίας των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου μεταφέρθηκε για τις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας, μία ώρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το Λευκό Οίκο για την εκδήλωση, τονίζοντας πως η κακοκαιρία δεν πρόκειται να αλλάξει τα σχέδιά του. Οι καταιγίδες φέρουν τύχη σε κάθε περίπτωση. Κάνουν επίσης τις εκδηλώσεις λίγο πιο συναρπαστικές, έγραψε ο Τραμπ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 2-0 και η Γαλλία νίκησε την Παραγουάη 1-0. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Σποράδη, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη η χώρα ο καιρός ήταν γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 5 το πρωί, πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, και σήμερα η εκπομπή μας ξεκινά σε διαφορετικό ρυθμό από αυτόν που είχαμε σχεδιάσει. Η μεγάλη φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται από τη νύχτα στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη και τις αρχές να παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς θα κινηθούμε σήμερα με βάση τις ανάγκες της έκτακτης ενημέρωσης. Θα παρακολουθούμε όλες τις νεότερες πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, θα μεταδίδουμε ό,τι επιβεβαιώνεται και όπου χρειάζεται θα διακόπτουμε τη ροή της εκπομπής για να σας ενημερώνουμε άμεσα. Βεβαίως θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7, θα κρατήσουμε την κανονική μας συντροφιά όσο το επιτρέπει η επικαιρότητα, με τις ιστορίες, τις μικρές εξηγήσεις, τα χρηστικά και τις μουσικές μας. Όμως η σημερινή πρωινή ζώνη θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τις εξελίξεις. Καλημέρα λοιπόν σε όσους είναι ήδη στο δρόμο, σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους ταξιδεύουν και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στις περιοχές που επηρεάζονται από τη φωτιά. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, δεν πλησιάζουμε το μέτωπο, δεν δυσκολεύουμε την κίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και αν υπάρχει εντολή απομάκρυνσης την τηρούμε χωρίς καθυστέρηση. Σε τέτοιες στιγμές η ασφάλεια είναι αυτή που έχει την απόλυτη προτεραιότητα. Εδώ μαζί μου στο στούντιο από πολύ νωρίς βρίσκεται ο Νότης Παπαγιαννάκος στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραβέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τρενταφυλλίδης. Και σε λίγη ώρα θα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ κοντά μας ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ξεκινάμε λοιπόν με το βλέμμα και στραμμένο στη Θεσσαλονίκη και στη μεγάλη μάχη με τη φωτιά στο ωραίο καστρό.

Με Μαρία Κάλλας ξεκινάμε τις μουσικές μας πινελιές αυτό το πρωινό της Κυριακής, καθώς μια μέρα σαν κι αυτή η διάσημη και μοναδική η αίρια της μουσικής έδινε την τελευταία της παράσταση σε πλήρη όπερα τραγουδώντας Τόσκα στο Covent Garden του Λονδίνου. Δεν ήταν απλώς το τέλος μιας εμφάνισης, ήταν και το κλείσιμο ενός ολόκληρου κεφαλαίου στην ιστορία της όπερας. Η Κάλλας δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία φωνή, υπήρξε μορφή, υπήρξε παρουσία, δραματική δύναμη, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβανόταν τη λυρική ερμηνεία, φέρνοντας στην σκηνή όχι μόνο τεχνική αρτιότητα, αλλά χαρακτήρα, ένταση και αλήθεια.

Τα ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων. Ελάτε να συνοψίσουμε λίγο τι έχει γίνει από το βράδυ και σε αυτό το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στη Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη λοιπόν φωτιά στο Ρεόκαστρο ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου περίπου στις 8.30 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Ανθούπολης. Λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις, κινήθηκε προς κατοικημένες περιοχές και επιχειρήσεις και προκάλεσε την πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ αλλά και του στρατού. Μέσα στη νύχτα εστάλησαν μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη και τη Φιλοθέη. Προληπτικά εκενώθηκε και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Οι φλόγες έφτασαν στη βιομηχανική περιοχή ανάμεσα στο Ρεόκαστρο και την Ανθούπολη, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, αποθήκες και οχήματα. Είναι ενδεικτικές οι εικόνες που βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς δέκτες με τα έκτακτα δελτία ειδήσεων, με το εργοστάσιο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με περισσότερα από 150 πυροσβέστες να έχουν ρηχθεί στη μάχη, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα, συνδράμουν υδροφόρες, μηχανήματα έργου, εθελοντές και δυνάμεις του στρατού. Και αυτό που αναμένουμε όλοι είναι το πρώτο φως της ημέρας, γιατί η επιχείρηση εκεί αναμένεται να ενισχυθεί και από αέρος που θα βοηθήσει σημαντικά στο να ελεγχθεί και να κατασβεστεί αυτή η πυρκαγιά. Μέχρι αυτή την ώρα η κατάσταση παραμένει δύσκολη και το μεγάλο ζητούμενο είναι να περιοριστεί το μέτωπο πριν ενισχυθούν και αν ενισχυθούν ξανά οι άνεμοι στην περιοχή.

Και για την πυρκαγιά που σας προανέφερα, έχει μετατραπεί σε σύλληψη η αρχική προσαγωγή ενός 76χρονου για αυτή την μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι αρχές θεωρούν ότι ο 76χρονος εμπλέκεται στην πρόκληση της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου και πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Από την πρώτη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα για να συνδράμει το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, και μετά τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, η προσαγωγή του 76χρονου μετατράπηκε σε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Κατά την προανάκριση, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του ύστερα από επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί και η φωτιά. Παράλληλα, οι αρχές αναφέρουν ότι ο συλληφθής παρουσίαζε και εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο 76χρονος οδηγείται πλέον ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποτυπωθεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά.

Έχουμε και τραυματίες από το συγκεκριμένο μέτωπο και ειδικά από την αντιμετώπιση του. Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στο Ρεοκαστρό. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ, μέχρι στιγμής 4 πυροσβέστες έχουν διακομιστεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως. Οι περισσότεροι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τους πυκνούς καπνούς, ενώ καταγράφηκε και ένα ορθοπαιδικό περιστατικό. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην περιοχή, με ασθενοφόρα, με διασώστες και γιατρούς στο πεδίο, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδας. Ιδιαίτερη επιχείρηση στήθηκε για την προληπτική εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων, Άγιος Παντελεήμων. Η μεταφορά των φιλοξενούμενων έγινε με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν προβλήματα υγείας για τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν. Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να μην πλησιάζουν το μέτωπο και να κρατούν κλειστά πόρτες και παράθυρα όπου υπάρχει πυκνός καπνός. Η υγειονομική επιφυλακή παραμένει ενεργή, καθώς η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται σε περιοχή με κατοικίες, επιχειρήσεις και μεγάλο θερμικό φορτίο.

θα επανέλθουμε σε λίγο πάλι στις εξελίξεις στο ρεοκαστρό της Θεσσαλονίκης και στο πύρινο εφιάλτη που βίωσαν εκεί πέρα οι κάτοικοι. Να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Εορτολόγιο πρώτα απ' όλα. Σύμφωνα λοιπόν με το εορτολόγιο για σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, τιμά τη μνήμη του Οσίου Λαμπαδού. Γιορτάζουν δηλαδή ο Λαμπαδός, η Λαμπαδία, η Λαμπαδίνα και η Λαμπαδή. Είναι από εκείνες τις ημέρες που το εορτολόγιο δεν έχει πολλά και συνηθισμένα ονόματα, αλλά έχει ονόματα σπάνια, ονόματα που μπορεί να μην τα ακούμε συχνά, αλλά όταν τα συναντάμε μας θυμίζουν πως μέσα στην παράδοση υπάρχουν ακόμη λέξεις, μνήμες και μορφές που έρχονται από πολύ παλιά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.

Στην Αθήνα ο ήλιος σήμερα θα ανατείλει περίπου στις 6 και 8 πρώτα λεπτά το πρωί, θα δύσει στις 8 και 50 το βράδυ. Διάρκεια της ημέρας είναι 14 ώρες, 42 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Με άλλα λόγια, έχουμε μπροστά μας σχεδόν 14 ώρες και 43 λεπτά φυσικού φωτός σε μια από τις μεγάλες ημέρες του καλοκαιριού, και ενώ ο Ιούλιος έχει ήδη μπει στον πιο φωτεινό του ρυθμό.

Να κάνουμε και το μικρό μας ταξίδι στο παρελθόν, να δούμε τι γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, αλλά πολλά χρόνια πίσω. Σαν σήμερα 5 Ιουλίου, δεν επιχειρούμε βεβαίως να χωρέσουμε όλη την ιστορία σε λίγα λεπτά. Κρατάμε μόνο κάποιες στιγμές, μερικές πινελιές στον χρόνο, γεγονότα που το καθένα με τον τρόπο του άφησαν να αποτύπωμα στην πολιτική, την κοινωνία, την επιστήμη, την καθημερινότητα και τον πολιτισμό.

Σαν σήμερα λοιπόν, 1943, αρχίζει η μάχη του Κούρσκ, μια από τις μεγαλύτερες πολεμικές συγκρούσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η μεγαλύτερη αντιπαράθεση τεθωρακισμένων στην ιστορία. Χιλιάδες άρματα μάχης, εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες και μια σύγκρουση που σηματοδοτεί την προσπάθεια της ναζιστικής Γερμανίας να ανακτήσει την πρωτοβουλία στο Ανατολικό Μέτωπο απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.

1946 στο Παρίσι, ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ παρουσιάζει ένα μαγιό που θα αλλάξει την εικόνα της παραλίας και θα προκαλέσει συζητήσεις πολύ πέρα από τη μόδα. Είναι το πρώτο μπικίνι, ένα μικρό κομμάτι φάσματος που γίνεται όμως μεγάλο κοινωνικό σύμβολο για το σώμα, για την ελευθερία, για την γυναικεία παρουσία στον δημόσιο χώρο και τα όρια κάθε εποχής. Το 1948 θεσπίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της μεταπολεμικής Ευρώπης. Η ιδέα ότι η πρόσβαση στην υγεία δεν πρέπει να εξαρτάται από το εισόδημα, αλλά να αποτελεί βασικό δικαίωμα, γίνεται θεσμός και επηρεάζει τη συζήτηση για το κοινωνικό κράτος μέχρι και σήμερα. Το 1964 παρουσιάζεται το σχέδιο Άτσεσον για το Κυπριακό, ένα σχέδιο που προέβλεπε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά με σοβαρά ανταλλάγματα προς την Τουρκία, όπως η παραχώρηση του Καστελόριζου, θα απορριφθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά και θα μείνει ως μια από τις πιο κρίσιμες αλλά και αμφιλεγόμενες στιγμές στην διπλωματική ιστορία του Κυπριακού. Το 1996 δείχνει το ημερολόγιο όταν γεννιέται η Ντόλι, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό, ένα πρόβατο που γίνεται παγκόσμιο σύμβολο της επιστημονικής προόδου αλλά και των ηθικών ερωτημάτων που ανοίγει η βιοτεχνολογία. Από εκείνη τη στιγμή η συζήτηση για τα όρια της επιστήμης δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Και το 2015 η Ελλάδα ζει μια από τις πιο φορτισμένες πολιτικές στιγμές της μεταπολίτευσης στο δημοψήφισμα για την πρόταση των δανειστών. Το όχι επικρατεί με 61,31% έναντι 38,69% του ναι. Την ίδια ημέρα, μετά το αποτέλεσμα, ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνει την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

0: καθώς οδεύουμε στη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου της εκπομπής μας. Καλημέρες να στείλουμε εδώ στην παρέα του Sky 100.3, να ανταποδώσουμε τις καλημέρες που ήδη μας έχετε στείλει. Καλημέρα στην Μαρία από το Περιστέρι, καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη, καλημέρα στον Δημήτρη από την Καλυθέα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Ραφίνα και τον φίλο τον Αλέξανδρο από την
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές μετά τη μεγάλη φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πνιθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες των δυνάμεων πυρόσβεσης στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η φωτιά, που πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων, κινήθηκε στο νοικιστικό ιστό, στη Φιλοθέη και την Ανθούπολη και σε μήκος 5 χιλιόμετρων. Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά και σπίτια στους οικισμούς Φιλοθέη και Ανθούπολη, οι οποίοι είχαν εκενωθεί. Νέα προειδοποίηση μέσω του 112 εστάλη λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στους κατοίκους λόγω των πυκνών καπνών από τη Μεγάλη Πυρκαγιά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελήμωνας στο Ωραίο Καστρό. Με 4 λεωφόρια απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. 120 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και τα υπόλοιπα 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες. 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο τεταρτός αντιμετώπισε ορθοπαιδικό περιστατικό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτήν την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα εθελοντές, καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και γιατρούς. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η ημέρα δεν έχει ακόμη ανοίξει. Βρισκόμαστε σε εκείνη τη λεπτή ώρα πριν από το ξημέρωμα, όταν οι πόλεις είναι ακόμη ήσυχες, οι δρόμοι έχουν λίγη κίνηση και ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο αργά. Ίσως γι' αυτό είναι και μια καλή στιγμή να κοιτάξουμε την επικαιρότητα λίγο πιο ψύχρεμα, πριν αρχίσει και ο κανονικός θόρυβος της ημέρας. Με αυτή τη ματιά, συνεχίζουμε και στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας.

Να ξεκινήσουμε με δύο χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, να θυμίσουμε κάτι χρήσιμο για τις οικογένειες με φοιτητές. Έχουν ανοίξει από την 3η, 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για το στεγαστικό επίδομα. Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην το αφήσουν για τις τελευταίες ημέρες, γιατί η διαδικασία απαιτεί σωστή καταχώρηση στοιχείων και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί έλεγχος από το αρμόδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το μέτρο, θυμίζουμε, αφορά ένα από τα πιο πιεστικά έξοδα για πολλές οικογένειες. Το κόστος στέγασης ενός παιδιού που σπουδάζει μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Γι' αυτό και όσοι δικαιούνται το επίδομα, καλό είναι να μπουν έγκαιρα στην πλατφόρμα, να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς καθυστέρηση.

Μια σημαντική υπενθύμηση τώρα για γονείς με βρέφη και νήπια. Έχουν ανοίξει αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-27. Η φιλοξενία των παιδιών είναι δωρεάν. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Η διαδικασία γίνεται, να θυμίσουμε, αποκλειστικά μέσω του gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Θυμίζουμε, οι σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου και απευθύνεται σε βρέφη και νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, εργαζόμενοι γονείς στον ιδιωτικό τομέα, άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ και δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων με βάση τους όρους της πρόσκλησης. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά. Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην το αφήσουν για την τελευταία στιγμή.

Λίγο καλύτερη ίσως είναι η εικόνα από την Θεσσαλονίκη, όπως διαβάζουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Δύσκολη βεβαίως ακόμα η μάχη, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Να θυμίσουμε ότι σε εξέλιξη παραμένει αυτή η φωτιά στο ρέο κάστρο Θεσσαλονίκης, που εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ανθούπολης. Πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οι φλόγες κινήθηκαν κοντά σε κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, μέσα στη νύχτα εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη και τη Φιλοθέη, ενώ εκενώθηκε προληπτικά και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Στην περιοχή έχουν ήδη καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, οχήματα και αποθήκες. Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στη βιομηχανική ζώνη, όπου η καύση υλικών προκάλεσε και πυκνούς καπνούς, αλλά και εκρήξεις στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν και οι εναέριες επιχειρήσεις. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης, και ενεργοποιήθηκε και η ομάδα διευκαλείων των ενόπλων δυνάμεων. Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί 4 πυροσβέστες, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Και την ίδια ώρα οι αρχές έχουν συλλάβει έναν 76χρονο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του και ήταν σε κατάσταση μέθης. Το μεγάλο ζητούμενο παραμένει ο περιορισμός του μετόπου και η αποτροπή βεβαίως νέων αναζωπηρώσεων. Αυτή είναι μια ακόμη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες στην περιοχή.

Μέχρι τη Βενεζουέλα θέλω να πάμε, εκεί όπου ο σεισμός μπορεί να μην βρίσκεται πια στην πρώτη γραμμή των δελτίων, όμως εκεί στις περιοχές που χτυπήθηκαν το δράμα δεν μικραίνει, μεγαλώνει κάθε ημέρα. Δόθηκε πριν από λίγη ώρα ο νεότερος, ακόμη προσωρινός απολογισμός και μιλά για σχεδόν 3.000 νεκρούς, περισσότερους από 16.000 τραυματίες και χιλιάδες ανθρώπους χωρίς σπίτι. Δύο ισχυρές δονήσεις ήταν, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, που χτύπησαν τη Βόρεια Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου και μετέτρεψαν ολόκληρες γειτονιές σε σωρούς από τσιμέντο, σίδερα και σκόνη. Όλοι οι κατοικίες τότε κατέρευσαν, οι οικογένειες χάθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χιλιάδες σεισμοπαθείς ζουν ακόμη σε πάρκα, δρόμους και σε πρόχειρα καταλήματα. Και η τελευταία εξέλιξη είναι πως οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης σταματούν πλέον την αναζήτηση επιζώντων στα συντρίμμια των κτηρίων. Και αυτό είναι πάντα ένα από τα πιο δύσκολα σημεία σε κάθε μεγάλη καταστροφή, γιατί δεν σημαίνει ότι τελείωσε η ανάγκη, σημαίνει όμως ότι αλλάζει πλέον η φύση της τραγωδίας. Αρχίζει η επόμενη φάση. Οι αγνοούμενοι, οι άστεγοι, οι τραυματίες, τα παιδιά χωρίς σχολείο, οι οικογένειες που δεν ξέρουν αν πρέπει να θρηνήσουν ή να περιμένουν. Η Βενεζουέλα ήταν ήδη μια χώρα βαθιά τραυματισμένη από οικονομική και πολιτική κρίση. Ο σεισμός δεν χτύπησε έναν ανθεκτικό μηχανισμό, χτύπησε μια κοινωνία που είχε ήδη εξαντληθεί. Το ίδιο το μέγεθος του σεισμού, όπως βλέπουμε, δεν αφήνει το ίδιο αποτύπωμα παντού. Εξαρτάται από τα κτίρια, από το κράτος, από τις υποδομές, από τη φτώχεια, από την προετοιμασία, από την ταχύτητα της βοήθειας. Στη Βενεζουέλα τα φώτα της διεθνούς επικαιρότητας χαμηλώνουν μέρα με τη μέρα, αλλά για τους ανθρώπους που έμειναν πίσω η καταστροφή μόλις αρχίζει να μετρά τον πραγματικό της χρόνο.

0: Εντός συνόρων, να δούμε πρώτα απ' όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Στη Θεσσαλονίκη, οι έρευνες για την φωνική εμπριστική επίθεση μπαίνουν πλέον στο πιο κρίσιμο στάδιο. Οι αρχές δεν αναζητούν μόνο τους ανθρώπους που τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, αναζητούν κυρίως το λάθος τους. Ένα πρόσωπο που μπορεί να φάνηκε καθαρά σε κάμερα, μια διαδρομή πριν ή μετά την επίθεση, ένα αποτύπωμα, ίχνη γενετικού υλικού, ακόμη και υλικού από τους ίδιους τους μηχανισμούς. Η αντιτρομοκρατική σαρώνει βίντεο από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ τα ευρήματα εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στο μικροσκόπιο μπαίνει και το ενδεχόμενο οι δράστες να είχαν υποστηρικτική ομάδα πριν ή μετά και το χτύπημα. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Πρωτοψάλτη που έχει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία των ερευνών.
1: Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία των δολοφονικών επιθέσεων. Επεκτείνεται μάλιστα η έρευνα πλέον τις τελευταίες ώρες και σε παράλληλους δρόμους σε μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί πλήρως η πορεία των δραστών. Τώρα φαίνεται ότι η αρχική εικόνα που είχαν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής σχετικά με μια μηχανή χαμηλού κυβισμού, μια ύποπτη μηχανή με δύο άτομα που βρισκόταν κοντά στα σημεία των δύο πρώτων επιθέσεων, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται με βεβαιότητα ότι συνδέεται με αυτές τις επιθέσεις. Αυτό τουλάχιστον δείχνει μέχρι και αυτή την ώρα ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει μια εικόνα για τρία, τέσσερα άτομα, ενδεχομένως και περισσότερα, τα οποία όμως θα προσπαθήσουν να τα αναζητήσουν τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας, εξετάζοντας και νέο βιντεοληπτικό υλικό. Τώρα να αναφέρουμε ότι αναμένεται το επόμενο διάστημα να τρέξει και η διαδικασία με τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου για να διαπιστωθεί από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της περιοχής αν υπάρχουν ύποπτες δραστηριότητες που θα συνδεθούν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Η αντιτρομοκρατική φαίνεται ότι εκτιμά ότι κάποιοι από τους δράστες ενδεχομένως να συνδέονται με μια δεξαμενή περίπου 30 ατόμων ηλικίας 25 έως 30 ετών με παρουσία σε εκενωμένες καταλήψεις της Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι όσον αφορά τα λιγοστά ευρήματα που υπήρχαν από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών που έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάστηκαν για γενετικό υλικό και αποτυπώματα, ο αρχικός έλεγχος φαίνεται να είναι αρνητικός, όπως εκτιμούσαν και οι αρχές, λόγω και καταστροφής κάποιων στοιχείων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των εμπριστικών μηχανισμών.
0: Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα φαίνεται πως αποτελεί σημείο καμπής και για την κυβέρνηση. Στο Μέγαρο Μαξίμου η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως μια ακόμη αστυνομική έρευνα για εμπριστική επίθεση. Αντιμετωπίζεται ως χτύπημα με χαρακτηριστικά τρομοκρατίας και ως προειδοποίηση για το πού μπορεί να οδηγήσει η οργανωμένη πολιτική βία. Στο τραπέζι βρίσκεται πλέον το ερώτημα αν πρέπει να αλλάξει συνολικά το μοντέλο αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων. Δηλαδή αν επιθέσεις με γκαζάκια και εμπριστικούς μηχανισμούς πρέπει να αξιολογούνται εξ αρχής με διαφορετικά κριτήρια όταν στοχεύουν πολιτικά πρόσωπα ή μπορούν να προκαλέσουν ανθρώπινες απώλειες. Η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής, ενώ οι συλλήψεις των δραστών θεωρούνται πλέον ζήτημα υψηλής πολιτικής προτεραιότητας. Ας ακούσουμε τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον συνάδελφο, για να δούμε ποιες σκέψεις βρίσκονται στο τραπέζι της κυβέρνησης.
2: Ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν, να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν όλοι οι πυρήνες οργανωμένης βίας. Τώρα, στην εσωτερική συζήτηση που γίνεται στην κυβέρνηση εδώ και κάποιες ημέρες, εκείνο που κλειδώνει ως εκτίμηση είναι ότι το υπάρχον πλαίσιο επαρκεί, ότι δεν χρειάζεται προσθήκες ή αλλαγές προκειμένου να κάνουν οι διοκτικές ή οι δικαστικές αρχές τη δουλειά τους. Και πλέον στρέφεται η προσοχή σε αυτή την χαρτογράφηση της οργανωμένης δράσης, ούτως ώστε να περάσουμε στο επόμενο βήμα, στις συλλήψεις και την εκδίκαση των υποθέσεων.
0: Στο πολιτικό σκηνικό, σε διαρκή αναβρασμό, παραμένει η κέντρο-αριστερά, με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ να τρέχουν πλέον μέχρι τα ταχύτητα διάλυσης. Η παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από τη βουλευτική έδρα και από κάθε κομματική ιδιότητα είναι η πρώτη αποχώρηση βουλευτή μετά τη συγκρότηση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και δείχνει ότι η πίεση στην Κουμουνδούρου μεγαλώνει. Την ίδια ώρα και άλλα στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν προς το νέο πολιτικό εγχείρημα, ενώ στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση για την ηγεσία, για την στρατηγική και την επόμενη μέρα γίνεται όλο και πιο σκληρή. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη νέα πολιτική θύελλα που προκάλεσαν οι καταγγελίες για την απόσπαση της σύζυγου του Νικόλαου Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος απαντά ότι όλα έγιναν νόμιμα, όμως η αντιπαράθεση έχει ήδη ανοίξει. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη με όλα τα νεότερα.
3: Σε κινουμένη άμμο συνεχίζει να κινείται η κεντροαριστερά, με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ραγδαίες και το Γιώργο Καραμέρο να είναι ο πρώτος βουλευτής που παραιτείται από το κόμμα, κάνοντας μάλιστα άνοιγμα προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
4: Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση.
3: Ο πρώτος επιλαχών στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πύρτζης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν φαίνεται θετικό στο να αναλάβει καθήκοντα και σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν την έδρα να λάβει η Μυρτό Κοροβέση, αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Θετικό στο να κινηθεί προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Φτιότητας Γιάννης Σαρακιώτης.
5: Όλα αυτά τα χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα ήμουν, οπότε υπάρχει ξεχωριστή εκτίμηση για τις ικανότητες και την τιμιότητα πρωτίστως του πρώην Πρωθυπουργού. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε νέα και σε αυτή την κατεύθυνση.
3: Η Κουμουνδούρου προετοιμάζεται για μια ακόμη κρίσιμη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο με τον Παύλο Πολάκη να επιμένει στην παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
6: Πρέπει να παραιτηθεί, να αλλάξει ηγεσία, να μπουν άλλοι άνθρωποι μπροστά και εγώ συγκεκριμένα, και το λέω έτσι πολύ ευθέως, δεν υπάρχουν τώρα μάνα μου πατέρα μου πλέον εδώ που φτάσαμε, για να μπορέσει να χαρακτεί μια άλλη πορεία στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δεν υπάρχουν περιθώρια να κατέβει αυτόνομα και ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην σταθούμε δίπλα με ένα ψηφοδέλτιο στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Η πλευρά Παπά θέτει θέμα συλλογικής ηγεσίας.
8: Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο πιο συλλογικής ηγεσίας, είναι σαφές, διότι ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο μας πήγε από το 10% στο 1. Στο 1,5, στο 2.
3: Την ίδια ώρα, φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη άναψαν δημοσιεύματα για απόσπαση της σύζυγου του Ευρωβουλευτή Νικόλαο Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε εξηγήσεις με τον Ευρωβουλευτή του Πασόκ να ξεκαθαρίζει ότι όλα έγιναν νόμιμα, ρίχνοντας καρφιά στον Μακάριο Λαζαρίδη για τα πτυχία του.
9: Κύριε Νίκο Φαραντούρη, θα μας εξηγήσετε πώς η σύζυγός σας, Θεοδώρα Ιβαζόγλου, αποσπάστηκε στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το και ο Ανδρουλάκης τι έχουν να πούν για τον ευρωβουλευτή τους?
10: Η απόσπασή της έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας. Δημοσιεύθηκε επίσης κανονικά στη Διάβγεια, σε αντίθεση με όσα αναλυθώς γράφονται. Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό γυναίκες αντιδώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα.
9: Υποστηρίζει ότι έχει ανέβει η απόφαση στη Διάβγεια να τη δώσει στη δημοσιότητα, γιατί στο επίσημο site της δεν υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τα όσα συκοφαντικά γράφει για μένα, ήδη έδωσα εντολή στους νομικούς μου συμβούλους για τα περαιτέρω.
0: Το αστυνομικό τώρα δελτίο. Στο μικροσκόπιο του λιμενικού και της αστυνομίας έχουν μπει πλέον τα λιμάνια και τα πλοία με προορισμό τα νησιά. Όσο αυξάνεται η καλοκαιρινή επιβατική κίνηση, τόσο εντείνονται και οι έλεγχοι για τη διακίνηση ναρκωτικών. Οι αρχές γνωρίζουν ότι αυτή την περίοδο τα κυκλώματα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τον μεγάλο όγκο ταξιδιωτών, αποσκευών και δρομολογίων, ιδιαίτερα προς δημοφιλείς προορισμούς όπως η Μύκονος. Μόνο τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί νέες υποθέσεις με συλλήψεις και κατασχέσεις ουσιών από κοκαίνη και κεταμίνη μέχρι κάναβη και παρεστησιογόνα μανιτάρια. Σε άλλη περίπτωση, νεαρός φέρεται να επιχείρησε να φύγει από τη Μύκονο με πλοίο της γραμμής, έχοντας στην κατοχή του σημαντική ποσότητα κάναβης. Οι έλεγχοι πλέον δεν γίνονται μόνο στις αφήξεις αλλά και στις αναχωρήσεις, καθώς οι αρχές αναζητούν ολόκληρες διαδρομές διακίνησης. Ο συνάδελφος ο Μιχάλης Τεζάρης μας μεταφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.
9: Καταζητούμενος από τις Ιταλικές αρχές, επικηρυγμένος με απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, διακινούσε κοκαίνη και κάναβη με αυτοκίνητο στην κοσμοπολίτικη Μύκονο. Ο λόγος για έναν 30χρονο Σκοπιανό που συνελήφθη από αστυνομικούς είχε προηγηθεί καταγγελία σε βάρος του από άγνωστο άτομα που ενημέρωσε τα στελέχη αστυνομίας για τη δράση του 30χρονου. Ακολούθησε έρευνα και διαπιστώθηκε πως ο δράστης έκρυβε ναρκωτικές ουσίες στο σπίτι του και ενοικίαζε και κάθε μέρα έκανε διακίνηση με το αυτοκίνητό του σε διάφορα σημεία του νησιού. Στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων 163 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, 135 γραμμάρια κοκαίνη, 30 γραμμάρια κεταμίνη, 8.000 ευρώ και 1.160 δολάρια Αμερικής. Η αξία των ναρκωτικών, να πούμε, που θα διακινούσε στη Μύκονο ο 30χρονος, υπολογίζεται σε 45.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμενικού Πειραιά περνούσαν χειροπέδες σε ένα άτομο μόλις 21 ετών με καταγωγή από την ΚΟ. Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της υπηρεσίας, ο Τόμπι και ο Κέλιο, εντόπισαν σε βαλίτσα αρχικά του διακινητή που επιβάζονταν στο πλοίο 5 αεροστεγείς συσκευασίες, περίχαν 5 κιλά αντί 413 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Ακολούθησε έρευνα και σε ένα σακίδιο πλάτης που είχε ο νεαρός. Με τους αλλημενικούς να εντοπίσουν ακόμη 5 κιλά και 279 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Η αξία των ναρκωτικών, σύμφωνα με τα στελέχη της δίωξης, αγγίζει τις 33.000 ευρώ.

Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε σε κάτι που αφορά σχεδόν όλους μας, την καθημερινότητα στις πολυκατοικίες. Απλήρωτα κοινόχρηστα, ασανσέρ που χαλάνε και μένουν εκτός λειτουργίας, προβλήματα στις ταράτσες και συνελεύσεις που πολλές φορές δεν καταλήγουν πουθενά. Είναι εικόνες γνώριμες σε πολλές πολυκατοικίες, όπου η συνεννόηση αποδεικνύεται συχνά πιο δύσκολη από την ίδια τη συντήρηση του κτηρίου. Και σχεδόν έναν αιώνα μετά τους βασικούς κανόνες που ισχύουν μέχρι σήμερα, έρχεται τώρα ένα νέο πλαίσιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να βάλει τάξη στην συνιδιοκτησία. Τι αλλάζει στην πράξη? Στο επίκεντρο μπαίνει η ταχύτερη εισπράξη των κοινοχρήστων, ακόμη και με διαδικασίες όπως οι διαταγές πληρωμής, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συστηματικές οφειλές. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος του διαχειριστή με πιο ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευθύνες. Αλλαγές έρχονται και στις αποφάσεις για επισκευές και ενεργειακές αναβαθμίσεις, με σημαντικό πλαίσιο να μην μπλοκάρονται σημαντικά έργα από μια μόνο αρνητική ψήφο. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης προτάσεις για υποχρεωτικό αποθεματικό, για ασφάλιση των πολυκατοικιών και για πιο ευέλικτες διαδικασίες για αλλαγές μέσα στα διαμερίσματα. Το ζητούμενο είναι ένα, λιγότερα προβλήματα, περισσότερη οργάνωση και μια καθημερινότητα που θα λειτουργεί καλύτερα για όλους. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που φέρνει αυτός ο νέος κώδικας για τις πολυκατοικίες και που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα των ιδιοκτητών αλλά και των ενοίκων.

Επιστρέφοντας λίγο στο πύρινο μέτωπο, στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης, θα ακούσουμε σε λίγο και στο δελτίο ειδήσεων τις νεότερες πληροφορίες. Να σας μεταφέρω εγώ μόνο τις δηλώσεις από τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, που επιβεβαιώνει πως υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, πως η φωτιά έχει προκαλέσει καταστροφές στην περιοχή της Φιλοθέης. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν καμένες κατοικίες, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει τον αριθμό τους, ενώ ζήτησε και την ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή. Οι δηλώσεις του έγιναν πριν από λίγη ώρα στην τηλεόραση της ΕΡΤ και μάλιστα ανέφερε πως άνθρωποι του Δήμου και αστυνομικοί προχώρησαν στην απομάκρυνση πολιτών από τις κατοικίες τους λόγω του κινδύνου και πως σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι που δεν ήθελαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Να θυμίσουμε εμείς και να σας προτρέψουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Να μην πλησιάζουμε το μέτωπο, να μην μένουμε στα σπίτια μας. Το ξέρω, είναι πολύ σημαντικό. Ο καθένας θέλει να σώσει την περιουσία του, να την προστατεύσει. Αλλά όταν υπάρχει εντολή απομάκρυνσης, πρέπει να την τηρούμε χωρίς καθυστέρηση. Σε τέτοιες στιγμές η ασφάλεια είναι που έχει την απόλυτη προτεραιότητα. Και αρκετή προσοχή και σήμερα, γιατί υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα, σε περιοχές όπως στην Αττική, στην Κρήτη, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στις Κυκλάδες, στην Κορινθία και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή, να σας πω ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο, χθες δηλαδή, μέχρι σήμερα το πρωί, εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, ένας αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μια μόνο ημέρα. Ακολουθεί λοιπόν δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέψουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Να μην πλησιάζουμε το μέτωπο, να μην μένουμε στα σπίτια μας. Το ξέρω, είναι πολύ σημαντικό. Ο καθένας θέλει να σώσει την περιουσία του, να την προστατεύσει. Αλλά όταν υπάρχει εντολή απομάκρυνσης, πρέπει να την τηρούμε χωρίς καθυστέρηση. Σε τέτοιες στιγμές η ασφάλεια είναι που έχει την απόλυτη προτεραιότητα. Και αρκετή προσοχή και σήμερα, γιατί υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα, σε περιοχές όπως στην Αττική, στην Κρήτη, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στις Κυκλάδες, στην Κορινθία και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή, να σας πω ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο, χθες δηλαδή, μέχρι σήμερα το πρωί, εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, ένας αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μια μόνο ημέρα. Ακολουθεί λοιπόν δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Προσοχή, να σας πω ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο, χθες δηλαδή, μέχρι σήμερα το πρωί, εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, ένας αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μια μόνο ημέρα. Ακολουθεί λοιπόν δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Sky 100,3.
3: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου, η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί!
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε δύο μέτωπα αυτήν την ώρα στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Ο 76χρονος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ολονύχτια ήταν η μάχη με τις φλόγες των δυνάμεων πυρόσβεσης στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η φωτιά, που πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών αέμων, κινήθηκε στο Νικηστικό Ιστό, στη Φιλοθέα και την Ανθούπολη και σε μήκος 5 χιλιόμετρων. Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά και σπίτια στους οικισμούς Φιλοθέα και Ανθούπολη. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με νέο μήνυμα από τα 112, οι κάτοικοι της Ανθούπολης καλούνται να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής και οι κάτοικοι της Φιλοθέας να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ανθούπολης. Λόγω των καπνών, καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνό. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι λίγο ελεγχόμενη. Η φωτιά έχει περιοριστεί σε ένα σημείο συγκεκριμένο, εκεί όπου βρίσκονται τα εργοστάσια, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Εκτίμησε πως με το πρώτο φως της ημέρας, όταν θα επιχειρήσουν και αέρια μέσα, η κατάσταση θα ελεγχθεί. Να σημειωθεί πως τις φλόγες τυλίχθηκαν αργά χθες το βράδυ ακόμη δύο επαγγελματικά κτίρια, αποθήκες και αυτοκίνητα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ωραιοκάστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. 120 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και τα υπόλοιπα 37

στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονικής. Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες. 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 4ος αντιμετώπισε ορθοπαιδικό περιστατικό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αυτήν την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα εθελοντές, καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και ιατρούς. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφριακές ρυθμίσεις. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδοβασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Στην Κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροδοβασικές φωτιές. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των 2 αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι 2 αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με το Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Το National Mall στην Ουάσιγκτον ανοίγει ξανά για το κοινό μετά την προσωρινή εκένωση λόγω ισχυρών καταιγίδων, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να ξεκαθαρίζει ότι οι εορτασμοί για την επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε για αυτήν την ώρα μία ώρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε νωρίτερα μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι ετοιμάζεται να αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για την εκδήλωση, τονίζοντας πως η κακοκαιρία δεν πρόκειται να αλλάξει τα σχέδιά του. Οι καταιγίδες φέρνουν τύχη σε κάθε περίπτωση. Κάνουν επίσης τις εκδηλώσεις λίγο πιο συναρπαστικές, έγραψε ο Τραμπ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 3-0 και η Γαλλία νίκησε την Παραγουάη 1-0. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν προσπαθούν να πούν κάτι μεγάλο και ακριβώς γι' αυτό ακουμπούν πολλούς ανθρώπους. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι το The Breakup Song των Creek King Bank. Κυκλοφορεί τον Μάιο του 1981 και γίνεται η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι για έναν χωρισμό. Η ιστορία του έχει σχεδόν κινηματογραφική απλότητα. Μέλη της μπάντας βρίσκονται σε ένα ιαπωνικό εστιατόριο μια βροχερή ημέρα μέσα σε ατμόσφαιρα μελαγχολική και εκεί γεννιέται η ιδέα. Το τραγούδι γράφεται γρήγορα, μέσα σε 15 μόλις λεπτά, σαν να υπήρχε ήδη και απλώς περίμενε τη στιγμή του. Το 1981 είναι χρονιά μετάβασης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ρόναλντ Ρίγκαν έχει μόλις αναλάβει την Προεδρία και έχει ήδη επιβιώσει από απόπειρα δολοφονίας. Τον Απρίλιο εκτοξεύεται για πρώτη φορά το διαστημικό λεωφορείο Κολούμπια. Τον Ιούνιο θα δημοσιευθεί η πρώτη επιστημονική αναφορά σε μια νέα άγνωστη τότε ασθένεια που αργότερα θα ονομαστεί AIDS. Τον Αύγουστο ξεκινά το MTV, αλλάζοντας οριστικά τη μουσική βιομηχανία. Δεν αρκεί πια μόνο να ακούγεσαι, πρέπει και να φαίνεσαι. Στην Ελλάδα το 1981 είναι επίσης χρονιά αλλαγής. Η χώρα έχει μπει από την 1η Ιανουαρίου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και οδεύει προς τις εκλογές του Οκτωβρίου. Λίγους μήνες αργότερα, η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα φέρει το σύνθημα της αλλαγής στο κέντρο της πολιτικής ζωής. Το The Breakup Song δεν είναι πολιτικό τραγούδι και ίσως γι' αυτό ταιριάζει τόσο καλά με την εποχή του. Μιλά για το τέλος μιας σχέσης, ενώ γύρω του τελειώνουν και αρχίζουν πολλά. Στην πολιτική, στην τεχνολογία, στη μουσική βιομηχανία, στην ίδια την καθημερινότητα. Γιατί κάθε εποχή έχει τους δικούς της χωρισμούς, από ανθρώπους, από βεβαιότητες, από παλιούς τρόπους ζωής.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μόλις ξεκινά και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό της Κυριακής. Αν μας ακούτε από νωρίς, συνεχίζουμε την παρέα μας. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο και στην υποστήριξη, την τεχνική και την ηχοληψία βρίσκεται ο Νότης Παπαγιαννάκος από νωρίς το πρωί. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-4800-170-4 ή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε». Η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου βρίσκει πολλούς ήδη σε καλοκαιρινό ρυθμό, με βαλίτσες, μετακινήσεις, σχέδια για λίγη ξεκούραση ή απλώς με την ανάγκη να κατεβάσουμε για λίγο ταχύτητα. Την ίδια ώρα όμως η πραγματικότητα γύρω μας δεν κατεβάζει ταχύτητα όπως βλέπετε και από τις εξελίξεις. Η πολιτική, η οικονομία, οι διεθνείς εξελίξεις, η κοινωνία όλα συνεχίζουν να αλλάζουν, συχνά αθόρυβα, μέχρι τη στιγμή που οι αλλαγές γίνονται πιο ορατές στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό συνεχίζουμε να ψάχνουμε όχι μόνο τις ειδήσεις, αλλά και το νήμα που τις συνδέει. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Και βλέπουμε εδώ από στις οθόνες μας, από την τηλεόραση του Sky, τα πρώτα πρωινά πλέον πλάνα από την φωτιά στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να δούμε φλόγες ακόμη να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, να συνεχίζουν να καταστρέφουν δασική έκταση, αποθήκες, εγκαταλειμμένα κτίρια ελπίζουμε ότι είναι. Και βλέπουμε όμως και τις θετικές εικόνες ότι ξεκίνησαν και οι εναέριες ρήψεις, αεροσκάφη που ήδη επιχειρούν στην περιοχή και θεωρείται ότι θα συνδράμουν και θα βοηθήσουν έτσι ώστε να ελεγχθεί αυτό το μέτωπο. Παραμένει όμως η εξέλιξη αυτή η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ του Σαββάτου περίπου στις 8.30 στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα τη μάχη για τον περιορισμό των ενεργών εστιών. Το κυρίως μέτωπο εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία συνεχίζει να φλέγεται επί ώρες, με έφλεκτα υλικά να τροφοδοτούν τη φωτιά και πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή. Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, με καταστροφές να καταγράφονται σε βιοτεχνικές μονάδες αλλά και οχήματα. Λόγω της φωτιάς που έφτασε κοντά σε στήλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΔΕ προχώρησε και σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, οπότε πολλοί κάτοικοι στο συγκεκριμένο σημείο δεν είχαν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατοικημένη περιοχή της Φιλοθέης ευτυχώς δεν έχει επηρεαστεί απευθείας μέχρι στιγμής, ωστόσο έχει εκενωθεί προληπτικά, όπως και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων, το Άγιος Παντελεήμων. Παράλληλα, εκδόθηκαν και μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη προς το γήπεδο της Λιτής και από τη Φιλοθέη προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Όλα αυτά συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι που δυσχεραίνουν, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, το έργο της κατάσβεσης. Έχει ξημερώσει, έχουν καλύτερη εικόνα οι πυροσβέστες, η μάχη όμως συνεχίζεται.

Θα αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία μας. Θα επιστρέψουμε βεβαίως σε εξελίξεις με το πύρινο μέτωπο, όταν θα έχουμε νεότερα σας μεταφέρουμε. Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, στις 30 Ιουνίου για την ακρίβεια, ήταν η ημέρα των κοινωνικών δικτύων. Μια ανεπίσημη ημέρα που καθιερώθηκε το 2010 από έναν αμερικανικό ιστότοπο ψηφιακής κουλτούρας, σε μια εποχή που τα social media έμοιαζαν ακόμη με ένα νέο, σχεδόν πειραματικό χώρο επικοινωνίας. Τότε μιλούσαμε κυρίως για αναρτήσεις, για φίλους, για φωτογραφίες και σχόλια. 16 χρόνια μετά δεν μιλάμε πια απλώς για έναν χώρο συνομιλίας. Μιλάμε για ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Ενημερωνόμαστε, διασκεδάζουμε, διαφωνούμε, ερωτευόμαστε, δουλεύουμε, ψωνίζουμε, συγκρινόμαστε, θυμώνουμε, ξεχνιόμαστε. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι χρήστες κοινωνικών δικτύων παγκοσμίως πλησιάζουν τα 5,8 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περισσότερο από τα 2 τρίτα του πλανήτη έχουν κάποια παρουσία σε αυτές τις πλατφόρμες. Και ο χρόνος που αφιερώνουμε εκεί είναι πολύ εντυπωσιακός. Ο μέσος ενεργός χρήστης περνά περίπου 18 ώρες και 36 λεπτά την εβδομάδα στα κοινωνικά δίκτυα. Σε έναν χρόνο αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες από 40 ολόκληρες ημέρες. Σκεφτείτε το λίγο. 40 ημέρες τον χρόνο μέσα σε οθόνες, αναρτήσεις, βίντεο, σχόλια, ειδοποιήσεις και ατέλειωτο σκρολάρισμα. Δεν είναι πια μόνο τεχνολογία, είναι διαχείριση χρόνου, είναι προσοχής, είναι διάθεσης. Γι' αυτό και η συζήτηση έχει μετακινηθεί από το αν τα social media είναι χρήσιμα στο πώς τα χρησιμοποιούμε και κυρίως στο ποιος προστατεύει τα παιδιά. Η Ευρώπη συζητά ελάχιστη ηλικία πρόσβασης. Πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε απαγορεύσεις. Να θυμίσουμε, η Αυστραλία έχει ήδη προχωρήσει σε απαγόρευση για κάτω των 16 ετών. Ενώ όλο και περισσότερες χώρες βάζουν στο στόχαστρο χαρακτηριστικά που θεωρούνται εφιστικά, όπως η ατελείωτη κύληση και η αυτόματη αναπαραγωγή. Γιατί ένα παιδί δεν μπαίνει απλώς σε μια εφαρμογή, μπαίνει σε έναν χώρο σχεδιασμένο να κρατά την προσοχή του όσο το δυνατόν περισσότερο. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, δεν μπορούμε. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να μάθουμε να ζούμε με τα κοινωνικά δίκτυα χωρίς να τους παραδίδουμε όλο τον χρόνο, όλη την προσοχή και κυρίως τα πρώτα χρόνια των παιδιών.

Ακούστε και αυτή την είδηση που μας έρχεται από τη Γαλλία, στο ίδιο φόντο με τα θέματα των social media που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Στο Παρίσι ένα παιδί με νεροπίστολο γίνεται είδηση και μαζί γίνεται καθρέφτης μιας πολύ μεγαλύτερης συζήτησης. Ο λόγος για τον 14χρονο Χάμζα με αλγερινή καταγωγή, γνωστό στα social media ως το Τελωνίο. Ο μικρός κινείται γύρω από το κανάλι Σεν-Μαρτέν στο βορειοανατολικό Παρίσι. Είναι μια περιοχή με καφέ, με γέφυρες, με πεζόδρομους και αρκετό κόσμο κοντά στην Place de la République. Ένας χώρος βόλτας για κατοίκους και επισκέπτες. Και στα βίντεο εμφανίζεται να σταματά ποδηλάτες και περαστικούς ζητώντας 2 ευρώ για να μην τους καταβρέξει. Αλλού ρίχνει νερό σε οδηγούς, σε αστυνομικούς, σε ανθρώπους που περνούν απλώς από το σημείο. Για κάποιους είναι μια φάρσα, για άλλους είναι μια ενοχλητική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν επιλέξει να γίνουν μέρος του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Και κάπως έτσι ένα παιδί της γειτονιάς έγινε viral πρόσωπο. Και η Γαλλία άρχισε να τσακώνεται γύρω του. Για κάποιους είναι ένα τίθασο παιδί της πόλης που παίζει με τα όρια σε μια εποχή όπου όλα καταγράφονται και ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. Για άλλους είναι σύμπτωμα μιας κοινωνίας που δυσκολεύεται να βάλει κανόνες, να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο και να αντιμετωπίσει έγκαιρα τη νεανική παραβατικότητα. Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο βαριά όταν γαλλικά μέσα μετέδωσαν ότι ο 14χρονος συνελήφθη για υπόθεση κλοπής κινητού, ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα σε αστυνομική κράτηση και ότι φέρεται να έχει προχωρήσει ακόμη και σε πράξεις ομαδικής βίας και βανδαλισμού. Την ίδια ώρα η οικογένειά του και αντιρατσιστικές οργανώσεις κατήγγειλαν ότι το παιδί έγινε στόχος διαδικτυακής στοχοποίησης και ρατσιστικών επιθέσεων. Και εδώ ίσως βρίσκεται η ουσία. Δεν χρειάζεται να κάνεις ήρωα ένα παιδί που ενοχλεί ανθρώπους στο δρόμο, αλλά δεν χρειάζεται και να το φορτώνεις με όλους τους φόβους μιας κοινωνίας. Η ιστορία του Χάμζα δείχνει πως ένα νεροπίστολο, ένα κινητό τηλέφωνο και λίγα viral βίντεο μπορούν να μετατρέψουν μια υπόθεση γειτονιάς σε εθνικό καυγά για την νεολαία, την αστυνομία, τα social media, την καταγωγή και τα όρια της δημόσιας τάξης.

Να τα αποδώσουμε καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και ευχαριστούμε που μπαίνετε στον κόπο να μας στείλετε και τα μηνύματα και τα τηλέφωνά σας. Να πούμε λοιπόν καλημέρα στη Μαρία από το Χαλάνδρη, στον Στέφαν από το Γέρακα, στον φίλο τον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Νίκο από το Μοσχάτο, στην Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην Ελπίδα από την Αργυρούπολη, στη Χρύσα από την Αγία Παρασκευή, στην Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη που μας στέλνει τη δική του από την Κίμη Ευβίας, στη Μαρία και τον Παύλο από την Πάτρα. Καλημέρα και στον φίλο τον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή στην παρέα μας.

Ο Ιούνιος που φεύγει, που έφυγε μάλλον, δεν άφησε πίσω του μόνο υψηλές θερμοκρασίες, άφησε πίσω του και μια προειδοποίηση. Η Ευρώπη έζησε ένα από τους θερμότερους Ιουνίους των τελευταίων ετών, με τον καύσωνα να πιέζει πόλεις, νοσοκομεία, εργαζόμενους και ηλικιωμένους ανθρώπους, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το περιγράφει με μια φράση που τα λέει σχεδόν όλα. Αυτός ο καύσωνας είναι μια γενική πρόβα για όσα έρχονται. Δεν μιλάμε πια για ένα δύσκολο τρίμερο ζέστης, μιλάμε για μια νέα κανονικότητα στην οποία η θερμοκρασία γίνεται ζήτημα δημόσιας υγείας, κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής αντοχής. Γιατί ο καύσωνας δεν πλήττει όλους με τον ίδιο τρόπο. Άλλο είναι να εργάζεσαι σε γραφείο με κλιματισμό και άλλο σε οικοδομή, σε delivery, σε χωράφι ή σε κουζίνα. Άλλο είναι να ζεις σε ένα δροσερό σπίτι και άλλο σε ένα διαμέρισμα που κρατά τη ζέστη όλη νύχτα. Άλλο είναι να έχεις ανθρώπους να σε φροντίσουν και άλλο είναι να είσαι μόνος, ηλικιωμένος, άρρωστος ή οικονομικά ευάλωτος. Γι' αυτό και η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό θέμα, είναι και θέμα ανισοτήτων. Στην Ευρώπη οι κλίσεις στα επίγοντα αυξάνονται, τα ασθενοφόρα πιέζονται και χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία μετρούν ανθρώπινες απώλειες που συνδέονται με τη ζέστη. Υπάρχει όμως και το άλλο μήνυμα, η πρόληψη σώζει ζωές. Έγκαιρες προειδοποιήσεις, δροσεροί δημόσιοι χώροι, έλεγχος στους ηλικιωμένους, προστασία των εργαζομένων, πόλεις με περισσότερο πράσινο και σκιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιμένει ότι όλα αυτά δεν είναι γραφειοκρατικές ασκήσεις, είναι μέτρα που λειτουργούν ήδη. Κι όμως, περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προστασία της υγείας από τη ζέστη. Η γενική πρόβα λοιπόν έγινε. Το ερώτημα είναι αν οι κυβερνήσεις, αν οι δήμοι και οι κοινωνίες θα είναι έτοιμες όταν έρθει η κανονική παράσταση.

0: σκυτάλι για να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ πίσω στην παρέα του Sky 100.3.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε δύο μέτωπα έχει περιοριστεί η μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία κινήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τον οικιστικό ιστό στη Φιλοθέα και την Ανθούπολη. Στις Φλόγες έχει παραγωγή αεροδοχοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας τα ενάρια μέσα ξεκίνησαν ρήψεις νερού. Μιλώντας στον Sky, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός διαβεβαίωσε ότι η φωτιά θα σβήσει και πως τις επόμενες δύο ώρες η πυρκαγιά θα έχει καλύτερη εικόνα. Για τη φωτιά συνελήφθη ένας 76χρονος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το του, αφού έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Διαπιστώθηκε πως ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Νέα προειδοποίηση μέσω του 112 εστάλει λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στους κατοίκους λόγω των πυκνών καπνών από τη μεγάλη φωτιά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημητρία Σλανίδη, η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνό. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Αγίος Παντελεήμονος στο Ρεόκαστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες. 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο τέταρτος αντιμετώπισε ορθοπαιδικό περιστατικό. 60 αγροδαχτυλικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Στην κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροδαχτυλικές φωτιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Η Κυριακή έχει ξυπνήσει για τα καλά. Οι πρώτοι καφέδες έχουν ετοιμαστεί. Οι δρόμοι αρχίζουν σιγά σιγά να γεμίζουν. Τα λιμάνια και οι σταθμοί μπαίνουν στο ρυθμό των μετακινήσεων. Και το καλοκαίρι μοιάζει πια να έχει πάρει τη θέση του στην καθημερινότητα. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι κρατάμε την ίδια διάθεση. Να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά ιστορίες που μπορεί να μην κάνουν πάντα τον μεγαλύτερο θόρυβο, αλλά λένε κάτι για τον τρόπο που ζούμε, που θυμόμαστε, που αποφασίζουμε και που αλλάζουμε. Μικρές και μεγάλες εικόνες ενός κόσμου που κινείται συνεχώς. Συνεχίζουμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 7.

Σε μια είδηση που μας άρεσε πολύ, τη διαβάσαμε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και αφορά την άλλη άκρη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Λευκό Οίκο και τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αμείβεται θεσμικά με $400,000 τον χρόνο. Για το 2025, από την ορκομοσία του στις 20 Ιανουαρίου μέχρι το τέλος της χρονιάς, αυτό αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από $400,000, περίπου δηλαδή 380,000. Μόνο που η επίσημη προεδρική αμοιβή είναι σχεδόν ασήμαντη μπροστά στα ποσά που εμφανίζονται στις οικονομικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ δήλωσε συνολικά έσοδα που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2025. Από αυτά, πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια συνδέονται με δραστηριότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Η σύγκριση είναι εντυπωσιακή. Άλλο ο μισθός του Προέδρου και άλλο η οικονομική πραγματικότητα ενός Προέδρου που παραμένει ταυτόχρονα ένας μεγάλος επιχειρηματίας. Και δεν είναι μόνο ο ίδιος. Η Μελάνια Τραμπ, η σύζυγός του, είδε τα έσοδά της να εκτοξεύονται. Από λιγότερα από $1 εκατομμύριο το 2024, δήλωσε για το 2025 ποσά που ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος της προήλθε από συμφωνία δικαιωμάτων για την ταινία Μελάνια, ενώ σημαντικά έσοδα καταγράφονται και από το δικό της κρυπτονόμισμα, αλλά και από την αυτοβιογραφία της. Αντίστοιχη, αν και μικρότερη σε μέγεθος, είναι η αύξηση στα εισοδήματα και του αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Το 2024 είχε δηλώσει $213,000. Το 2025 το ποσό ανεβαίνει από 1,4 έως 7,4 εκατομμύρια. Η βασική πηγή, τα πνευματικά δικαιώματα από το βιβλίο «Το τραγούδι του Χιλμπίλι» που τον έκανε γνωστό πολύ πριν γίνει αντιπρόεδρος. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι μόνο λογιστικό, είναι και πολιτικό, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως και αλλού η περιουσία των ανθρώπων της εξουσίας δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ιδιωτική υπόθεση, γίνεται ερώτημα εμπιστοσύνης. Πόσο εύκολα ξεχωρίζει το δημόσιο αξίωμα από το προσωπικό επιχειρηματικό συμφέρον και πόσο πείθεται μια κοινωνία ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται για το δημόσιο καλό, όταν γύρω από την πολιτική εξουσία κινούνται τόσο μεγάλα οικονομικά ποσά. Αυτή είναι και η ουσία της συζήτησης, όχι μόνο πόσα κερδίζουν οι άνθρωποι γύρω από το Λευκό Οίκο και μέσα σε αυτόν, αλλά πόσο καθαρά φαίνονται τα όρια ανάμεσα στην πολιτική ισχύ και το προσωπικό οικονομικό όφελος.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε στη Βρετανία, εκεί που ανοίγει μια συζήτηση που ξεπερνά τη μεταναστευτική πολιτική. Η κυβέρνηση σχεδιάζει μέσα από το νέο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο να ζητά από πρόσφυγες που έχουν λάβει άσυλο να επιστρέφουν μέρος του κόστους στέγασης και υποστήριξής τους όταν αρχίσουν να εργάζονται και εφόσον έχουν τα οικονομικά μέσα. Το ποσό συζητείται γύρω στις 10.000 λίρες και εδώ αρχίζει και το δύσκολο ερώτημα. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει σε μια χώρα ζητώντας προστασία, επειδή έχει φύγει από πόλεμο, διώξεις ή απειλή, η βοήθεια που λαμβάνει είναι κοινωνική υποχρέωση του κράτους ή μια δαπάνη που πρέπει κάποια στιγμή να επιστραφεί? Η Βρετανική κυβέρνηση λέει ότι η στήριξη στο άσυλο είναι δικαίωμα, αλλά και ευθύνη. Ότι οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να σηκώνουν μόνοι τους ένα κόστος που φτάνει σε δισεκατομμύρια λίρες και ότι όποιος μπορεί να συνεισφέρει πρέπει να το κάνει. Το επιχείρημα αυτό αγγίζει μια πραγματική αγωνία πολλών κοινωνιών. Πώς χρηματοδοτείται ένα σύστημα ασύλου, πόσο αντέχουν οι δημόσιοι προϋπολογισμοί και πώς μοιράζεται δίκαια το βάρος ανάμεσα στο κράτος, τους φορολογούμενους και όσους τελικά εντάσσονται στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις υπέρ των προσφύγων μιλούν για ένα νέο φόρο πάνω σε ανθρώπους που προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Και θυμίζουν κάτι σημαντικό, πως πολλοί αιτούντες σε άσυλο δεν επιτρέπεται καν να εργαστούν όσο εξετάζεται η αίτησή τους και όταν τελικά πάρουν άσυλο ξεκινούν συχνά με χαμηλά εισοδήματα, ασταθή εργασία και μεγάλες ανάγκες. Έτσι το μέτρο παρουσιάζεται ως δίκαιο για τον φορολογούμενο, αλλά οι επικριτές φοβούνται ότι μπορεί να γίνει εμπόδιο στην ένταξη. Κάπου εκεί βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης. Πόσο μπορεί ένα κράτος να ζητά ανταπόδοση για την προστασία που προσφέρει και πότε η ευθύνη γίνεται βάρος για έναν άνθρωπο που μόλις προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του. Την απάντηση τελικά δεν την δίνει μόνο η πολιτική, την δίνει και ο τρόπος με τον οποίο κάθε κοινωνία αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και τα όρια βεβαίως της αντοχής της.

καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και της εκπομπής μας. Καλημέρα στην φίλη την Χριστίνα, εδώ από την γειτονιά του Νέου Φαλήρου. Την ευχαριστούμε και για τα καλά της λόγια. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από τη Νέα Υόρκη και μας σημειώνει πως ο καιρός εκεί στην Αμερικανική Μεγαλούπολη χάλασε τις εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και όπως μας σημειώνει δεν θα δουν δυστυχώς τα πυροτεχνήματα που είχε προγραμματιστεί να εκτοξευθούν στον ουρανό της Νέας Υόρκης. Σε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών τέτοιες εκδηλώσεις δυστυχώς ακυρώνονται λόγω του καιρού αλλά και λόγω της ζέστης. Έχουν και καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και κακοκαιρία. Καλημέρα αγαπητέ Παναγιώτη, να είσαι πάντα γερός και δυνατός.

Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται συχνά ως η τεχνολογία που θα αλλάξει τα πάντα. Θα μειώσει κόστος, θα αυξήσει παραγωγικότητα, θα κάνει τις επιχειρήσεις πιο γρήγορες, πιο ακριβείς, πιο αποτελεσματικές και σε μεγάλο βαθμό αυτό ήδη συμβαίνει. Υπάρχει όμως και μια περίπτωση που διαβάσαμε πριν από λίγες ημέρες και έρχεται από την αυτοκινητοβιομηχανία της Ford και έρχεται να μας θυμίσει κάτι που μέσα στον ενθουσιασμό συχνά ξεχνάμε. Ότι η εμπειρία δεν αντιγράφεται πάντα τόσο εύκολα. Η αμερικανική λοιπόν αυτοκινητοβιομηχανία επένδυσε σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τους ποιοτικούς ελέγχους της παραγωγής. Κάμερες, αυτοματοποιημένα εργαλεία, αλγόριθμοι που θα εντόπιζαν προβλήματα πριν φτάσουν στο τελικό προϊόν. Στην πράξη όμως τα συστήματα δεν κάλυψαν όλα τα κενά και έτσι η Ford ανακοίνωσε πως προχώρησε στην επαναπρόσληψη περίπου 300 έμπειρων μηχανικών και επιθεωρητών ποιότητας. Ανθρώπων που είχαν περάσει πολλούς κύκλους προϊόντων, είχαν δει λάθη, αλλαγές, αστοχίες, λεπτομέρειες που δεν γράφονται πάντα σε ένα εγχειρίδιο. Και το ενδιαφέρον δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη απέτυχε. Το ενδιαφέρον είναι ότι χρειάστηκε ανθρώπους για να γίνει καλύτερη. Γιατί ένα σύστημα μπορεί να βλέπει χιλιάδες εικόνες, μπορεί να συγκρίνει δεδομένα, μπορεί να αναγνωρίζει μοτίβα, αλλά δεν έχει από μόνο του τη μνήμη ενός τεχνικού που ξέρει πως ακούγεται ένα πρόβλημα, πως μοιάζει μια μικρή αστοχία πριν εξελιχθεί σε βλάβη, πότε κάτι φαίνεται σωστό, αλλά δεν είναι. Η εταιρεία μάλιστα συνδέει αυτή την επιστροφή της εμπειρίας με την βελτίωση της ποιότητας των οχημάτων της. Το μάθημα μάλλον είναι απλό. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απέναντι από τον άνθρωπο, αλλά ούτε και μπορεί να τον αντικαταστήσει παντού. Συχνά χρειάζεται ακριβώς αυτό που δεν διαθέτει. Κρίση, εμπειρία και μνήμη εργασίας. Εκεί βρίσκεται και η επόμενη μεγάλη συζήτηση στην τεχνολογία. Όχι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει όλες τις δουλειές, αλλά ποιες δουλειές θα αλλάξει, ποιες γνώσεις θα χρειαστεί να διασώσει και ποιοι άνθρωποι θα πρέπει να βρίσκονται δίπλα της για να την κάνουν πραγματικά χρήσιμη.

στο ουκρανικό τώρα μέτωπο. Για χρόνια ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε προσπαθήσει να κρατήσει τον πόλεμο μακριά από την καθημερινότητα των Ρώσων, να είναι κάτι που συμβαίνει στο μέτωπο, στις ειδήσεις, στις ομιλίες, αλλά όχι απαραίτητα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία του πρατηρίου. Τώρα όμως αυτή η απόσταση έχει μικρύνει και μάλιστα πολύ. Οι ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια και ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε πολλές περιοχές της Ρωσίας. Σε ορισμένα σημεία οι τιμές ανεβαίνουν απότομα, οι οδηγοί περιμένουν σε ουρές και οι αρχές βάζουν περιορισμούς στις πωλήσεις. Και για μια χώρα που βασίζει μεγάλο μέρος της ισχύς της στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η εικόνα έχει ιδιαίτερο βάρος. Δεν είναι μόνο πρακτικό πρόβλημα, είναι και συμβολικό. Η Ρωσία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας στον κόσμο, φτάνει να συζητά και να προχωρά σε εισαγωγές βενζίνης, σε περιορισμούς στις εξαγωγές και τρόπους να κρατήσει όρθιες τις μεταφορές, τη γεωργία και την καθημερινή οικονομία. Παράλληλα, η άνοδος των καυσίμων πιέζει και τον πληθωρισμό, γιατί η βενζίνη δεν μένει στο πρατήριο, περνά στις μεταφορές, στα προϊόντα, στο κόστος των επιχειρήσεων και τελικά στις τσέπες των πολιτών. Και μέσα σε αυτή την κρίση εμφανίζεται και μια παράδοξη εικόνα. Σε αντιπροσωπείες της Μόσχας το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα αυξάνεται, όχι από οικολογική ευαισθησία απαραίτητα, ούτε επειδή η Ρωσία έγινε ξαφνικά πράσινη οικονομία, αλλά επειδή αρκετοί οδηγοί αναζητούν τρόπο να αποφύγουν την ανασφάλεια της βενζίνης. Είναι μια μικρή αλλά χαρακτηριστική μετατόπιση. Η ηλεκτροκίνηση που μέχρι πρόσφατα στη Ρωσία έμοιαζε περιορισμένη από τις μεγάλες αποστάσεις, το κρύο και το αδύναμο δίκτυο φόρτισης, εμφανίζεται τώρα ως πρακτική λύση για όσους μπορούν να τη στηρίξουν. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο αν η ρωσική οικονομία αντέχει, είναι πόσο ακόμα μπορεί να κρατά τον πόλεμο μακριά από την καθημερινή ζωή. Γιατί όταν η κρίση φτάνει στο ρεζερβουάρ, πάβει πλέον να είναι μακρινή.

Κάποιες φορές η ιστορία δεν επιστρέφει με θόρυβο, επιστρέφει μέσα από ένα χρώμα που άντεξε 2.300 χρόνια. Από μια μορφή ζωγραφισμένη πάνω στην πέτρα, από έναν τάφο που έμεινε για δεκαετίες σε ιδιωτική συλλογή και τώρα ξαναβγαίνει στο φως. Η Ιταλία παρουσιάζει στο κοινό στη Ρώμη τις τοιχογραφίες του περίφημου τάφου Φρανσουά, ενός από τα σημαντικότερα δείγματα ετρούσκικης ζωγραφικής. Το Ιταλικό κράτος την απέκτησε έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ από την ιστορική συλλογή της οικογένειας Τορλόνια και εδώ η είδηση ξεπερνά την αρχαιολογία. Γιατί σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις μετρούν δαπάνες, ελλείμματα και κοινωνικές ανάγκες, η Ιταλία επιλέγει να επενδύσει ένα μεγάλο ποσό σε κάτι που δεν αποδίδει άμεσα οικονομικά, σε ένα κομμάτι μνήμης που δεν αγοράζεται για να μείνει κλειστό, αλλά για να περάσει στη δημόσια θέα. Είναι μια επιλογή με πολιτικό βάρος. Δείχνει πως ένα κράτος αντιλαμβάνεται την πολιτιστική του κληρονομιά, όχι ως πολυτέλεια για καλές εποχές, αλλά ως μέρος της ταυτότητάς του. Οι Ετρούσκοι, να θυμίσουμε, κυριάρχησαν για αιώνες σε μεγάλο μέρος της κεντρικής Ιταλίας πριν απορροφηθούν από τη Ρώμη και μέσα από αυτές τις τοιχογραφίες δεν σώζονται μόνο πολεμιστές, θεοί και ήρωες, σώζεται η εικόνα ενός κόσμου που προϋπήρξε της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και βοήθησε να διαμορφωθεί η ιστορία της Ιταλικής Χερσονήσου. Δεν είναι λοιπόν μόνο μια αγορά αρχαιοτήτων, είναι μια πολιτική δήλωση ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι απλώς περιουσιακό στοιχείο, είναι δημόσιο αγαθό και ίσως γι' αυτό ο τάφος Φρανσουά παρουσιάζεται σήμερα όχι μόνο ως έκθεμα, αλλά ως ένα κομμάτι ιστορίας που ξαναβρίσκει τη θέση του μπροστά στο κοινό.

Και παραμένοντας στον πολιτισμό, το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, να θυμίσουμε, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο το ραντεβού. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr και θυμίζουμε πως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Sky 100,3, η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου. Μας έφερε για ακόμη μια φορά μαζί σε ένα δύο ώρο με ειδήσεις, σκέψεις, ιστορίες και μουσικές. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να περάσετε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ευχόμαστε η σημερινή ημέρα να κυλήσει με το ρυθμό που έχετε ανάγκη. Από όλους εμάς στο στούντιο να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μόνο

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά,

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ο Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες νωρίς το βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και κινήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων στο νοικιστικό ιστό στη Φιλοθέκη την Ανθούπολη. Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ρεόκαστρο και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 157 άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες, 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ 4ος παιδικό. Στη φωτιά επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Μιλώντας στον Sky, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός εκτίμησε πως τις επόμενες 2 ώρες η εικόνα της φωτιάς θα είναι καλύτερη. Απέφθηνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν σήμερα καμία εργασία. Για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης πως ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση μέσω του 112 έσταλε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στους κατοίκους να παραμείνουν εσωτερικούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών από τη μεγάλη φωτιά. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνό. Στα υπόλοιπα μέτωπα, υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση στο Λειψίδριο και στην Κριστόνη Κιλκής. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικά Κράτεια Χαλκιδικής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Στην κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές φωτιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των 2 αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι 2 αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με το Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ αψηφά την κακοκαιρία και επιμένει στην προγραμματισμένη ομιλία του για την επέτειο της 4ης Ιουλίου και τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε μέσα ανάρτησής του ότι δεν τον νοιάζει αν βρέξει και θα εκφωνήσει ό,τι και αν γίνει την ομιλία του όπως είχε προγραμματιστεί, μολόν ότι ο κίνδυνος να εκδηλωθεί καταιγίδα όθησε νωρίτερα τις αρχές να απομακρύνουν κόσμο από τον ανοιχτό χώρο του National Mall στο κέντρο της Ουάσιγκτον. Οι καταιγίδες φέρνουν τύχη σε κάθε περίπτωση, κάνουν επίσης τις εκδηλώσεις λίγο πιο συναρπαστικές, έγραψε ο Τραμπ.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 3-0 και η Γαλλία νίκησε την Παραγουάη 1-0. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Θετικό ήταν το δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στον φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τον Άγιαξ. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Ζαϊμαϊλόβιτς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο παίκτης θα βρίσκεται σήμερα στην Ολλανδία, όπου οι Ερυθρόλευκοι πραγματοποιούν το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Γερμανού μπασκετμπολίστα Ίζακ Μπόνκα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του στον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία κυριακάτικη καλοκαιρινή παρέα. Αν και η μέρα, κύριε Πιταρά, δεν ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά σήμερα. Μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά εδώ στα δικά μας υπάρχει κανονικότητα. Εγώ τώρα που κατέβαινα τη Συγκρού, η ταμπέλα της περιφέρειας έλεγε συμφόρηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλληπέδου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κόσμος και κόσμος.
1: Γίνονται κινήσεις.
0: Εννοείται. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί δεν το είχα ξαναδεί τόσο νωρίς, δηλαδή 6,5 ώρα να περιμένει ο άλλος εδώ στη στάση του τραμ έξω από το ΣΕΦ. Ξέρεις τι κόσμο είχε τώρα με τα μπανιερά τους.
1: Ετοιμάζονται να
0: όχι για να πάνε για δουλειά. Εντάξει, υπήρχαν κάποιοι που θα πηγαίνουν για δουλειά, αλλά οι περισσότεροι ήταν με λίγο μεγαλύτερη ηλικία, αλλά είδαν να κουβαλάνε και παιδάκια που προφανώς τα έχουν φορτωθεί.
1: Τους τα έχουν,
0: ναι, τους τα έχουν παρκάρει γονείς. Οι παππούδες ξυπνάνε νωρίτερα, ξυπνάνε αναγκαστικά και τα μικρά. Μπανιερά, να βλέπεις μπρατσάκια βατραχοπέδιλα, τις τσαντούλες ωραίες φασμάτινες και περιμένανε το πρώτο τραμ για να τους πάει στο παραλιακό μέτωπο. Στον Άλμο που τους πάει.
1: Για να γυρίσουν 10 η ώρα, να φτιάξουν τα μακαρόνια με τον κυμά.
0: Αλλά τώρα πας Κυριακή, τώρα πας. Αν θες να κάνεις μπάνιο, αν θες να ταλαιπωρηθείς, πας πιο μετά. Στην πραγματικότητα δεν πας μετά, δεν φτάνεις καν.
1: Λοιπόν, καντίνες, τουρίστες. Έχουν πλακώσει οι τουρίστες. Η Μιχαλακοπούλου έχει γεμίσει από τουρίστες. Οι δρόμοι εκεί γύρω από το Χίλτον, εκεί που μένω, έχουν κρεμάσει τα μπαλκόνια σημαίες και βλέπουν Μουντιάλ. Δηλαδή στο δρόμο το δικό μου έχει μία σημαία της Τζαμάικα. Δεν ξέρω, η Τζαμάικα παίζει.
0: Πού να παίζει?
1: Απλώς την έχει κρεμάσει αυτός για να δείξει ότι είναι από την Τζαμάικα. Και κάτι Βρετανοί παραδίπλα που πίνουν όλο το απόγευμα μπύρες. Άντρες, γυναίκες, εξιντάριδες. Και γουστάρουν στο μπαλκόνι, κάθονται εκεί όλη τη μέσα.
0: Μια χαρά.
1: Στην καντίνα ξένη, στη Μιχαλακοπούλου. Στην Συγκρού ξένη επίσης. Τουρίστες, πάνε και...
0: Τώρα που είπε Συγκρού, τι μου έτυχε τώρα εδώ, πάλι ξανά που κατέβαινα.
1: Τι?
0: Τρία παιδιά,
1: νέοι,
0: να ήταν 20 βαριά, στο διάζωμα της Συγκρού, στο ύψος της καντίνας, έχουν φύγει προφανώς από κάποιο μαγαζί, από το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού, θέλουν να περάσουν απέναντι, να πάνε στην καντίνα κάτι να φάνε, γιατί τα πίναν όλο το βράδυ. Και είναι στο διάζωμα, κανονικά, και κοιτάνε τα μάξια που περνάνε. Και απλά περιμένανε κάποιο κενό για να αρχίσουν να περπατάνε στη Συγκρού να περάσουν απέναντι. Τρόμος. Απλά είχε λίγο χαράξει και έβλεπες. Επειδή μου είχε και βράδυ, το βράδυ είναι χειρότερο, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά ξέρεις, για αυτούς είναι πλάκα κίνδυνο.
1: Τώρα έχουν βγει, τα έχουν πιει, έχουν περάσει καλά. Σου λέει να κάνουμε και καμιά τρέλα.
0: Ναι.
1: Δεν προσέχουν και αγώνα ράλι είχε εδώ κάτω στην παραλιακή την ώρα που ερχόμουν.
0: Α, κάνανε κοντρές.
1: Έκαναν τα αμάξια δύο.
0: Εδώ στην Τριβάνη.
1: Και σφήνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά ας πάμε στο ρεπορτάζ γιατί ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Πάνος ο Γαρουβαλιάς βρίσκεται στο Ρεόκαστρο και μπορεί να μας δώσει έτσι μία εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Βεβαίως μία δραματική νύχτα για την περιοχή. Ακόμα μια δραματική νύχτα για την περιοχή, γιατί σου θυμίζω μεσοβδόμαδα είχαμε και την άλλη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο που στήχησε και τη ζωή σε έναν πατέρα και ένα γιο.
0: Ναι, απλά...
1: Ενώ η μητέρα νοσηλεύεται με καύματα στο νοσοκομείο.
0: Ναι, πάλι από αυτό που από αμέλεια υποτίθεται.
1: Ένας ηλικιωμένος λέει.
0: Συνελήφθη.
1: Συνελήφθη, ναι.
0: Θα μας τα πει όλα ο Πάνος.
1: Έλα, Πάνο, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καταρχήν έχουμε μια σύντηση ενός 76χρονου πέρεται ως ο υπεύθυνος της φωτιάς που ξέσπασε σε ορεινό κομμάτι του Ρεοκάστρου. Φαίνεται ότι προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του. Ενδεχομένως, λέει, η πυροσβεστική ήταν σε κατάσταση μέθης. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν συνελήφθη ως υπαίτιος αυτής της φωτιάς, η οποία ήταν εφιαλτική και για το Ρεοκάστρο και για την γύρω περιοχή. Είχαμε απανωτά 112, είτε για να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους οι άνθρωποι που μένα σε αυτές, είτε ακόμα και για να κλείσουν τα τζάμια, διότι η φωτιά είχε περάσει πλέον στον βιομηχανικό ιστό. Αυτή τη στιγμή η ενόψη κλείνεται με 4 αιστείες. Έχουμε 2 αιστείες. Μία σε ένα κεντρική, η βασική αιστεία είναι σε ένα χώρο ανακύκλωσης, εργοστάσιο ανακύκλωσης. Και μία δεύτερη αιστεία που αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας είναι ένα εργοστάσιο με υφάσματα, το οποίο φαίνεται να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Το πολύ σημαντικό είναι ότι με το πρώτο φως της ημέρας πραγματικά δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα έχουν βελτιώσει την κατάσταση, όμως το μεγάλο, το σοβαρό έργο για αυτή την πολύ δύσκολη φωτιά το έβαλαν, τώρα περνάει από πάνω μας ένα καναντέρ, το έβαλαν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να σταματήσουν την επέλαση της φωτιάς, παρά το γεγονός ότι ο άνεμος ήταν πραγματικά πολύ ισχυρότερο το βράδυ και βοηθούσε τη φωτιά να προχωρήσει γρήγορα. Θα σταματήσουν λοιπόν τη φωτιά, τα τέσσερα μέτωπα να γίνουν δύο. Η φωτιά σταμάτησε στην ουσία στο χώρο ανακύκλωσης και εδώ στο εργοστάσιο υπασμάτων. Εδώ είναι τα δύο μέτωπα που επιχειρούν και οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να αντισταθμίσουν τη φωτιά, η οποία όχι απλά τρόμαξε, αλλά νομίζω ότι προκάλεσε φιάλτη σε όλους τους
1: κάποια στιγμή κάτοικους. Είχε γεμίσει, λέει, η μισή Θεσσαλονίκη με καπνούς από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, έτσι.
2: Συνεχίζει να έχει καπνούς, κυρίως από το χώρο ανακύκλωση, η οποία είναι τοξική.
1: Τοξική.
2: Αυτή τη στιγμή εγώ σας μιλάω με ειδική μάσκα, καθώς δεν είναι πολύ δύσκολο κανείς να αναπνεύσει. Όλη αυτή η καπνή από τις αιστείες της φωτιάς, από τις δύο αιστείες της φωτιάς και κυρίως από το χώρο της ανακύκλωσης που είναι κατάμαυρος καπνός, πάει προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η φωτιά, είναι και τα τοξικά αέρια τα οποία εκλείονται από αυτή. Αυτή τη στιγμή, κοιτώντας τη Θεσσαλονίκη στο βάθος, δεν φαίνεται μόνο ένας μαύρος καπνός να την καλύπτει.
0: Ναι. Γενικά με τις καιρικές συνθήκες πώς είναι τα πράγματα και τι πρόβλεψη υπάρχει για σήμερα?
2: Σήμερα φαίνεται ότι είναι λίγο πιο ευνοϊκή η άνεμη, δεν έχει τόσο πολλούς ανέμους. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, ώστε να μπορέσουν να μαζέψουν τη φωτιά και τα εναέρια στη συνεργασία με τα επίγεια μέσα και τους πυροσβέστες. Θέλω να πω ότι είχαμε τέσσερις πυροσβέστες οι οποίοι είτε χρειάστηκαν βοήθεια από ανεπνευστικά προβλήματα, ένας από αυτούς είχε κάποιους μικροτραυματισμούς, δεν εμπνέει ανησυχία, η κατάσταση είναι πολύ καλά στην υγεία του, αλλά είναι ενδεικτικό το πόσο υπάλεξαν οι επίγειες δυνάμεις με πολύ αντίξωες συνθήκες μέσα στο βράδυ για να μπορέσουν να φρενάρουν τη φωτιά.
1: Αν έχουμε τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο, τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και έναν που περιγράφει ο Πάνος τώρα με τραύματα. Πάνο, έχεις εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει αυτή η φωτιά? Ξέρουμε σίγουρα για δύο επιχειρήσεις, αλλά προφανώς θα είναι και
0: σπίτια κινδύνευσαν.
2: Φαίνεται ότι έχουμε και κάποιες μικροζημιές σε κάποια σπίτια, αλλά πολύ λιγά, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό που έβλεπες χθες το βράδυ με τις φωτιές να φτάνουν σε ύψος κτηρίου, διόροφου κτηρίου, νομίζω ότι μάλλον γλιτώσαμε τα χειρότερα. Είναι πολύ μικρότερες οι ζημιές από την εικόνα που εμείς βλέπαμε χθες το βράδυ και περιγράφαμε μαζί με την προσπάθεια βέβαια των πυροσβεστών να καταφέρουν να αντισταθμίσουν αυτή την πύρινη λέλαπα, η οποία προχωρούσε πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να πω. Ναι. Προχωρούσε πάρα πολύ γρήγορα. Πραγματικά δεν μπορούσαν να την προλάβουν οι πύργες δυνάμες. Κατάφεραν, τη φρενάρισαν στο χώρο της ανακύκλωσης. Κύκλωσαν τις γύρω περιοχές και κυρίως γύρω τη χειρή τους, ώστε να μην, με τα οχήματά τους, ώστε να μην υπάρξει επέκταση.
0: Μάλιστα. Όταν, βέβαια, οπότε σήμερα θα βοηθηθούν πάρα πολύ από τα εναέρια μέσα. Εγώ βλέπω τώρα το χάρτη πρόληψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη σημερινή ημέρα. Θέλει προσοχή στην περιοχή, γιατί είναι στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, γιατί κατά τα άλλα σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και για άλλες περιοχές. Κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική, στο νότιο κομμάτι της Εύβοιας, στην Κορινθία, σε ολόκληρες Κυκλάδες, Χίο, Σάμο, ολόκληρη την Κρήτη. Άρα σήμερα είναι μια ακόμα δύσκολη μέρα. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Ναι, και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι μόνο χθες είχαμε 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, και εκεί στην κεντρική Μακεδονία που λέμε τώρα ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές φωτιές. Πάμε στο πεδίο, πάμε στον κύριο Χρήστο Βρόντο. Είναι εθελοντής δασοπυροσβέστης της Λέσχης Εφέδρων Αξιωματικών και επιχειρεί εκεί στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας από τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Να είστε καλά, γιατί είδαμε, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί είδαμε και τις ένοπλες δυνάμεις ουσιαστικά να συνδράμουν με ειδικά οχήματα
1: μέσα στη νύχτα. Βεβαίως.
3: Έτσι ακριβώς. Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Ο συνεργάτης σας την περιέγραψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δύσκολες περιπτώσεις όταν έχεις καύσιμη ύλη, δέντρα, θάμνους, χόρτα και άλλα έφλεκτα υλικά σε συνδυασμό με μεγάλη ένταση ανέμους, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο, όταν αυτό μάλιστα συνδυάζεται να βρίσκεται και σε περιοχές κατοικήσιμες και επαγγελματικές, να υπάρχουν χώροι με έφλεκτα υλικά ή και ακόμα εκρηκτικά υλικά, τα οποία αντιλαμβάνεστε το πόσο δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Εξαιρετική προσπάθεια της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τους εθελοντές και με την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους φορείς που συμμετείχαν. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα ότι θα είχαμε τόσο γρήγορη καλή εξέλιξη στο να κατασβεστεί η πυρκαγιά μέχρι σήμερα το πρωί. Ήμουν λίγο απεσιόδοξος. Από τις περίπου 2 τα ξημερώματα που άρχισε να κοπάζει ο άνεμος, κρατήθηκε η φωτιά να μην περάσει σε γειτονικούς οικισμούς, κατασβέστηκε, και φεύγοντας πριν από λίγο από το πεδίο να γυρίσω επιτέλους σπίτι, είχε μείνει μόνο το εργοστάσιο αυτό το μεγάλο που βγάζει το τεράστιο αποπνικτικό καπνό και σκεπάζει την Θεσσαλονίκη, συν μία ακόμα μονάδα παραγωγής υφασμάτων, η οποία ήταν λίγο πιο ψηλά προς το Ρεόκαστρο. Αυτές ήταν οι δύο βασικές αιστείες που είχαν μείνει. Βέβαια,
1: άρα έχει περιοριστεί η πυρκαγιά τώρα σε χώρους οι οποίοι έχουν έφλεκτα υλικά, και εκεί πέρα θέλει τις επίγειες δυνάμεις να καταφέρουν κάποια στιγμή να μπορέσουν να ρίξουν το θερμικό φορτίο, να μπουν μέσα στον περιβάλλοντα χώρο των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να σβήσουν και εκεί τις αιστείες φωτιές. Αλλά όπως μας λέτε, το κύριο μέτωπο, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί σε αυτά τα δύο κομμάτια που μας περιγράψατε. Έδωσαν τιτάνια μάχη, έτσι, οι πυροσβέστες. Να θυμίσουμε ότι εκενώθηκε και το Ίδρυμα Χρόνων Παθήσεων, ναι, Άγιος Παντελεήμονας με 157 άτομα με αναπηρία.
0: Ναι, νωρίς κιόλας. Έδειχναν ότι θα πάνε προς το χειρότερο, αλλά ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί, οι επίγειες δυνάμεις, οι πυροσβέστες, οι έφεδροι αξιωματικοί, οι ένοπλες δυνάμεις, οι εθελοντές, υπερέβαλαν αυτούς και κατάφεραν να συγκρατήσουν τουλάχιστον αυτά τα δύο μέτωπα. Πραγματικά. Ναι. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο. Μια μάχη η οποία συνεχίζεται και τώρα.
1: Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για τις επόμενες ώρες, μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά. Έχουν σηκωθεί τώρα το πρωί, Γιάννη, 4 καναντέρ και επιχειρούν.
0: Κύριε Βρόντι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Ευχαριστούμε. Και 160 πυροσβεστές αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο, έτσι.
0: Πάντως, επειδή η πυροσβεστική, το ανακριτικό, έψαχνε από την αρχή να δει πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, έφτασε στο κατόπι ενός άνδρα 76 ετών, ο οποίος φέρεται αρχικά τουλάχιστον να είχε μια πολύ επικίνδυνη και περίεργη συμπεριφορά με το όχημά του. Έπεσε και σε ένα χαντάκι, προκάλεσε πιθανότατα σπινθήρες από το όχημά του.
1: Τώρα απίστευτα πράγματα.
0: Και από εκεί φαίνεται πως ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, σε μια περιοχή που έπαιρναν πάρα πολύ δυνατή άνεμη. Αργότερα ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν βεβαίως άρχισε να είναι και λίγο νυφάλιος, γιατί οι άνδρες πυροσβεστικής αντιλήφθησαν την πρώτη στιγμή ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.
1: Απλά δεν καταλαβαίνω πώς προκαλούσε σπινθήρες. Δηλαδή, τι έκανε τώρα αυτός και προκαλούσε σπινθήρες?
0: Κάτι προφανώς με το αυτοκίνητό του. Μπορεί να ήταν και πειραγμένο, φτιαγμένο. Τι να σου πω, 76 ετών τώρα αποφάσισε μέσα στο αργά το απόγευμα να κάνει όλα αυτά τα πράγματα σε μια ημέρα, σε μια περιοχή πάρα πολύ δύσκολη που είχε χτυπηθεί, όπως είπες και εσύ, πριν από μια εβδομάδα.
1: Ναι. Και γράφει και εδώ και ο Βασίλης: καλημέρα σας. Κατάσχεση περιουσίας, εμπριστές βλακείας που βάζουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Δυστυχώς, Βασίλη μου, και κατάσχεση περιουσία να του κάνεις. Τώρα η ζημιά που έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος είναι ανυπολόγιστη, έτσι. Σκέψου δηλαδή μόνο το ένα εργοστάσιο που καίγεται αυτή την ώρα ολοσχερός, πόσο μπορεί να κοστίζει. Άσε τις εκτάσεις, τις δασικές, τις χορτολιβαδικές, τις υπόλοιπες. Σκέψου μόνο αυτό δηλαδή, και να του κατασχέσει την περιουσία.
0: Τι να πει κανείς.
1: Στην πραγματικότητα δεν έχει νόημα. Μάλιστα.
0: Εντάξει. Μεγάλη προσοχή, το είπαμε και νωρίτερα, και για τη σημερινή ημέρα. Δύσκολη κατάσταση. Πάντως βλέπεις ότι πλέον ο στρατός αναλαμβάνει δράση από την πρώτη και όλα στιγμή. Δεν περιμένουν οι αρχές να φτάσει το κακό στο μη περαιτέρω, γιατί το έχουμε ζήσει και κατά το παρελθόν. είναι το πιο οργανωμένο κομμάτι του κράτους, ναι. Όποτε έχει χρειαστεί.
1: Η πολιτική προστασία τώρα λες, έτσι.
0: Για τις ένοπλες δυνάμεις, ειδικά ναι. Για τις ένοπλες
1: ναι.
0: Δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Με τα οχήματα που διαθέτει, με την ετοιμότητα, με τα πρωτόκολλα, με τα πάντα όλα.
1: Βέβαια. Και η πυροσβεστική βεβαίως, έτσι.
0: Και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει όλοι μαζί να πέφτουν στη μάχη. Όλοι. Να μην μένει κανείς πίσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δόντι, να ακούσουμε κάτι.

0: Αυτά τώρα που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και στο Ρεόκαστρο είναι η σκληρή εικόνα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. Βεβαίως υπάρχουν και οι άλλες εικόνες που βλέπουμε τώρα, βλέπαμε νωρίτερα και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από την καλή φίλη και συνάδελφο τη Γεωργία τη Μαυροδίου. Έχουν γεμίσει, όπως είπες και εσύ, όλες οι παραλίες από τώρα.
1: Ναι,
0: από τώρα 7:25 και γίνεται χαμός. Δηλαδή δεν έχει που να αφήσει την ομπρέλα και την ξαπλώστρα στις ελεύθερες παραλίες. Θα είναι μια ζεστή μέρα η σημερινή, έτσι. Και χθες δεν έβρεξε που λέγαμε ότι θα έχει.
1: Όχι, είχε λίγο, ήταν λίγο μπαρουτιασμένος, αλλά δεν έβρεξε. Όχι, όντως. Όντως δεν έβρεξε. Εντάξει. Αυτό τώρα ο καιρός, όταν είναι τόσο υψηλή θερμοκρασία, μετά το γυρνάει λίγο
0: σε
1: βροχή. Είναι ουσιαστικά είναι αντίδραση του καιρού.
0: Ναι.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση χθες το βράδυ, μέσα σε όλα αυτά εμφανίζεται και ο Τραμπ, ο οποίος Τραμπ γιορτάζει με διάφορα σοου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες την 4η Ιουλίου, τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει μια τρομερή και φοβερή δήλωση και λέει: ήταν η ώρα που υποτίθεται ότι ήταν οι δεήσεις των Ιρανών για τον θάνατο του Χαμενεή, την κηδεία του κτλ. Χιλιάδες κόσμου μαζεμένοι, όλη η ηγεσία κτλ. Θρήνος, τη τρελή στο πανηγύρι εκεί. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή λέει ο Τραμπ. Σήμερα λέει, εκεί που είναι όλοι μαζεμένοι, με μία βολή λέει και μόνο θα τους εξοντώναμε. Το σκέφτεται και συνεχίζει και λέει, αλλά μετά λέει δεν θα είχαμε να διαπραγματευτούμε με κανέναν. Άκου τι είπε ο Θεόφωνος.
0: Αλλά είναι απίστευτος, έτσι.
1: Δεν υπάρχει ο τύπος.
0: Απίστευτος.
1: Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτα αυτά που λέει κάθε φορά. Και λοιπόν, να επανέλθουμε στο θέμα της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Έτσι, για να έχουμε μια συνολική εικόνα από τα πλέον επίσημα χείλη πια, από τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Για δώστε μας λίγο την εικόνα όπως την έχετε εσείς από το Ρεόκαστρο.
2: Η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το βράδυ, 8:30 ώρα, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, δεν είναι προς οριοθέτηση. Είχαμε μια πολύ δύσκολη αγροδοτική πυρκαγιά, η οποία εξελίχθηκε και σε πυρκαγιά κοντά στον οικιστικό ιστό. Δόθηκε μεγάλη μάχη, διότι μετά τις 9 το βράδυ χθες δεν είχαμε δίπλα μας τα εναέρια μέσα. Και προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αυτή την πυρκαγιά μακριά από τον οικιστικό ιστό. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο δοθήκανε 4 μηνύματα του 112. Το οποίο είναι ένας σωτήριος αριθμός και εξακολουθούμε να το λέμε και θα το λέμε πάντα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
4: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Μάλιστα, κύριε Αλτοπιέ.
1: Η αμέλεια επίσης είναι το 85% των επιών των δασικών πυρκαγιών.
0: Μάλιστα.
1: Όλες αυτές οι πυρκαγιές από αμέλεια, πολλές, οι περισσότερες, η συντηρητική πλειονότητά τους, θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Αυτό θέλουμε.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ο κύριος Αρτοπιός, αναπληρωτής, εκπρόσωπος τύπου πυροσβεστικής, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συνολική σφαιρική ενημέρωση για το έχει συμβεί. Δελτίο ειδήσεων για να επιστρέψουμε και εμείς με τα υπόλοιπα θέματα μας. Πάμε.
4: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
7: Προσλαμβάνεστε!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονικής βαίνει προς οριοθέτηση, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εναέριες και οι πηγές συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό και την κατάσβαση των ενεργών εστιών. Στις φλόγες παραδόθηκαν τη νύχτα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά και χώρος με υφάσματα. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, κενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ρεόκαστρο και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 157 άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες, 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ 4 ορθοπαιδικό. Για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας 76χρονος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Διαπιστώθηκε επίσης πως ήταν σε κατάσταση μέθης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Ο Ντόναλντ Τραμπ αψηφά την κακοκαιρία και επιμένει στην προγραμματισμένη ομιλία του για την επέτειο της 4ης Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε μέσω αναρτησής του ότι δεν τον νοιάζει αν βρέξει και θα εκφωνήσει ό,τι και αν γίνει την ομιλία του όπως είχε προγραμματιστεί, μολόν ότι ο κίνδυνος θα εκδηλωθεί καταιγίδα. Όθησε νωρίτερα τις αρχές να απομακρύνουν κόσμο από τον ανοιχτό χώρο του National Mall στο κέντρο της Ουάσιγκτον. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7 και 38 πρώτα λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Για αυτό το όμορφο κυριακάτικο πρωινού του Ιούλιου, το οποίο βεβαίως έχει ξημερώσει πάρα πολύ δύσκολα για τη συμπρωτεύουσα και για την όμορφη Θεσσαλονίκη, για την περιοχή του Ωραιοκάστρου. Βλέπουμε τώρα και στους δέχτες μας στην τηλεόραση του Sky τα πτυτικά μέσα, τα οποία έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και πραγματοποιούν ρήψεις. Η φωτιά βαίνει προς οριοθέτηση, χωρίς βεβαίως να έχει οριοθετηθεί ακόμα, αλλά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος είναι αισιόδοξοι ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα καταφέρουν να αντιθέσουν υπό έλεγχο.
1: Πολλοί βλέπω εδώ στα μηνύματά τους έχουν σταθεί στο πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, ναι. Δηλαδή και στη σύλληψη αυτού του 78χρονου, και λένε οι άνθρωποι εδώ, καθένας λέει την εκδοχή του βέβαια. Ο Βασίλης λέει: κατάσχεση περιουσίας σε εμπριστές βλακείες που βάζουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Αν έπεσε, λέει ο Κώστας, σε χαντάκι, μπορεί να μάρσαρε και να σπινάριζε προσπαθώντας να βγει από εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και που σπινάριζε να βγαίνουν φλόγες.
1: Μάλλον.
0: Από τα λάστιχα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Καλά, και ήταν και ξερά χόρτα, μην νομίζεις.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει και πολύ, και με τους ανέμους που είχε. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα θα τα βρει η πυροσβεστική. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και για αυτό το περιστατικό που έχει γίνει κακός χαμός από χθες, πόλεμος ανακοινώσεων.
0: Στο Καστελόριζο, λες.
1: Στο Καστελόριζο, για τον γιατρό, μάλλον για τους δύο γιατρούς.
0: Και μια πολύ περίεργη υπόθεση, μα πάρα πολύ περίεργη, ναι. Υπόθεση, γιατί το ψάξαμε και οι δύο χθες το θέμα, κάναμε ρεπορτάζ. Είχαμε την αίσθηση ότι έχει προκύψει ένα ζήτημα με τον Δήμαρχο Καστελορίζου και με τον Αγροτικό Γιατρό Καστελορίζου, ο οποίος τοποθετήθηκε στο νησί πριν από ένα μήνα, για ένα κίνητο που δώσανε που δίνει ο Δήμος Μεγίστης στους γιατρούς που πηγαίνουν στο νησί για να μείνουν, έτσι, όσο θα κάνουν το αγροτικό τους στο νησί. Είδαμε και ένα πλάνο των γιατρών να φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα όχημα της αστυνομίας και καταλάβαμε ότι ενδεχομένως να είναι δεμένος με χειροπέδες. Στη συνέχεια όμως αντιληφθήκαμε ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή του Δήμου αλλά και και του Υπουργείου Υγείας, δεν είναι έτσι τα πράγματα, και ότι ο συγκεκριμένος γιατρός είχε έρθει σε αντιπαράθεση με έναν ιδιώτη.
1: Και μετά με κάποιους υπαλλήλους του Δήμου για ένα σπίτι στο οποίο υποτίθεται ότι του παρήχε ο Δήμος, όπως κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Και υπάρχει και ένα επίδομα που δίνεται, μηνύο επίδομα.
0: Σωστά. Αλλά οι μηνύες δεν ήταν από το Δήμο ούτε από τους δημοτικούς υπαλλήλους. Ήταν από έναν ιδιώτη.
1: Ναι. Ο συγκεκριμένος τώρα, επειδή είναι λίγο αντιφατικές οι πληροφορίες, φαίνεται πως είχε μια γενικότερη προβληματική συμπεριφορά. Και μάλλον δεν θα ήθελε να μείνει και εκεί, από ό,τι κατάλαβα. Ναι.
0: Κοίτα Γιάννη, επειδή ξέρεις πάντα ότι η αλήθεια έχει δύο όψεις, εγώ του στείλα και μήνυμα, τον πήρα και τηλέφωνο, του στείλα και μήνυμα. Αν ο άνθρωπος ήθελε να δώσει τη δική του εκδοχή, γιατί πραγματικά η επίσημη εκδοχή του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Μεγίστης είναι αυτή που είπαμε. Τώρα ο γιατρός δεν απάντησε χθες. Mm-hmm. Είχε βγει πάντως τηλεοπτικά σε κάποιους σταθμούς και κατήγγειλε διάφορα.
1: Ναι.
0: Στο Open συγκεκριμένα, στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες. Λοιπόν, νομίζω έχουμε τον Υπουργό Υγείας μαζί μας.
1: Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε
0: που σηκωθήκατε έτσι νωρίς κυριακάτικα για να μας ενημερώσετε.
1: Λοιπόν, για πείτε μας τι έχει συμβεί με αυτόν τον γιατρό και πώς φτάσαμε σε αυτή την ιστορία.
2: Εδώ, κοιτάξτε, εγώ είχα ενημερωθεί εδώ και αρκετές μέρες, και όχι μόνο από τον διοικητή της Δευτέρας Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κ. Ρόιλο. Είχα ενημερωθεί και από παράγοντες τοπικούς, οι οποίοι με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν πει ότι υπάρχει πρόβλημα στην εργασία με τον συγκεκριμένο γιατρό. Εγώ ήθελα να πάρω το μέρος της μιας της άλλης πλευράς. Γιατί εμένα η δουλειά μου δεν είναι να είμαι δικαστής. Η δουλειά μου είναι να δουλεύει το σύστημα και να παρέχουμε υγειονομικές υπηρεσίες. Όταν λοιπόν το έμαθα αυτό, ψάξαμε τον κύριο διοικητή, με τα κάνω, και πήγε πράγμα ο κύριος διοικητής στο Καστελόριζο και με μάλιστα και δύο μέρες εκεί, προσπαθώντας να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε μια ηρεμία στο κακό κλίμα που υπήρχε. Τελικά αυτό δεν κατέστησε εκτό. Τώρα, ως προς το περιστατικό, επειδή έχω τα βλέπω αυτά, γι' αυτό και φροντίζαμε να μετακινήσουμε γιατρούς στο νησί. Έχουμε πάει δύο γιατρούς στο νησί.
1: Mm-hmm.
0: Σωστά.
2: Ο λόγος
1: το νησί έχει γιατρό τώρα που μιλάμε.
2: Έχει γιατρό, βέβαια. Είχαμε κινηθεί προφύστερα. Εμείς τους λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και δεν θα μάθει το καθελόριζο χωρίς γιατρό μες στο καλοκαίρι.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης, να σας πω κάτι πολύ ευχάριστο, ότι στην πρόσφατη προκήρυξη που κάναμε αυτή που δημοσιεύτηκε και την Παρμαϊκή Κυριακή, αν είχατε δει, που πήγαν πάρα πολύ καλά, έχουμε βρει γιατρούς του Κασελόζου, μονίμους γιατρούς πια. Γιατί όταν δώσουν ένα 3,5 μήνα, το Κασελόζου δεν έχει καμία ανάγκη μετακινήσεων κλπ. Λοιπόν, προχθές έγινε αυτό το επεισόδιο. Πριν το επεισόδιο είχαν ήδη παραιτηθεί οι δύο αγροτικοί γιατροί. Και είχε γίνει ήδη αποδεκτή η παραίτησή τους. Ήταν προς αποχώρηση. Φεύγανε.
1: Δεν θέλανε να είναι στο Καστελόριζο.
2: Ναι, δεν είχαν παραίτηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και είχε γίνει δεκτή αυτή η παραίτηση. Λοιπόν, τώρα, κατά το διάστημα αυτής των τελευταίων 24 ώρων της παραμονής έγινε ένα επεισόδιο. Εγώ μπορώ να αναφέρω το επεισόδιο όπως το έχω, όπως μου μεταφερθεί υπηρεσιακά. Δεν ανάλογα, δεν είμαι δικαστής. Πήγε μία υπάλληλος του Δήμου να μπει σε ένα στο σπίτι το οποίο του είχαν παραχωρήσει για να κινηθεί και να το παραλάβει και ο γιατρός την κλείδωσε μέσα και έφυγε. Η κυρία αυτή αισθάνθηκε εχθές, πήγε την αστυνομία, η αστυνομία πήγε, την έβαλε και ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτή είναι και η εικόνα με την ασύλληψη. Θα το πιάσω. Αυτά ξέρω να τσεράζω.
0: Ξέρετε τώρα, είδατε ότι σε πολλά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον η λογική της είδησης ήταν ότι ήρθε σε αντιπαράθεση ο Δήμαρχος με τον γιατρό και γι' αυτό το λόγο θα μείνει το Καστελόριζο χωρίς γιατρό.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι που μας προβλημάτισε και εμάς και σας καλέσαμε, διότι τώρα είναι ένα κριτικό νησί, ένα ευαίσθητο νησί το Καστελόριζο, το οποίο όλοι οι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ένα πολύ σημαντικό νησί για την εθνική μας κυριαρχία σε όλο το Αιγαίο και προβληματιστήκαμε.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Αυτό είναι άλλο το θέμα.
1: Γιατί είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις? Ήτανε θέμα, δεν τους άρεσε η δουλειά, είχαν ζητήματα με τις βάρδιες, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας?
2: Όχι. Είχαν διαρκώς επεισόδια με το τοπικό με το Δήμο. Είχαν διαρκώς προβλήματα με το Δήμο, είχαν τσακωθεί πολύ με τον Δήμαρχο κλπ.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί λέει είχε μούχλα το σπίτι κάποια στιγμή και
2: αυτό με το σπίτι, να το πω και αυτό. Έχει δίκιο αυτό ο γιατρός. Το σπίτι και η κατάσταση που δόθηκε στην αρχή δεν ήταν σε έπρεπε να είναι. Γι' αυτό και ο Δήμος το ξαναέφτιαξε. Δεν λέω ότι έχει όλα άδικος, είπε ο γιατρός, αλλά όπως το περιστατικό και τη σύλληψη είναι ακριβώς πώς σας τα λέω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και το άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με αυτούς τους φαρμακοποιούς και τους υπόλοιπους, οι οποίοι μάλιστα ένας εκ των ο επικεφαλής μάλλον της ομάδας ήταν και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είχαν βρει τον τρόπο να χακάρουν εν πάση περιπτώσει το σύστημα και να συνταγογραφούν σε ανθρώπους που δεν είχαν άλλη συνταγογράφηση. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα, Υπουργέ μου? Γιατί το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να συμβαίνει και να ξανασυμβαίνει.
2: Να πω ότι είναι το δεύτερο κύκλωμο, πιάνει μέσα σε 15-20 μέρες.
0: Σωστά.
2: Και τα δύο ξεκίνησαν από καταγγελίες που έγιναν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου, στον ΕΟΦ. Από καταγγελίες προς τον ΕΟΦ ξεκίνησαν οι έρευνες. Ο ΕΟΦ ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία και η ελληνική αστυνομία προχώρησε στις ειδικές συλλήψεις μετά από μια έρευνα την οποία έκανε. Τώρα τον υποψήφιο βουλευτή ΠΑΣΟΚ δεν τον ξέρω καθόλου, το διάβασα και εγώ από τα ενημερωτικά που μου ήρθανε. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι πια αυτό που δεν έχει καταλάβει πολλοί σχόλους από όλους αυτούς που κάνουν το YouTube απάτες είναι ότι τα συστήματα μας είναι πια τόσο εξελιγμένα και αυτή είναι πια τόσο ηλεκτρονικά ίχνη που όσα χρόνια και να περάσουμε θα σε βρούμε. Παιδιά, δεν έχει νόημα πια να πας να κάνεις απάτη με τα φάρμακα, διότι θα σε βρούμε ό,τι και να γίνει. Δεν γίνεται πια να σωθείς. Και σε λίγους μήνες μπαίνει και το σύστημα το AI, το έχουμε παραγγείλει, και το θα εγκαταστεί πάρα πολύ το δικής αγοράς. Θα σε βρίσκουμε real time. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Κάναμε δουλειά μας, τους πιάσαμε, τώρα θα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα το ότι βρέθηκε ένας υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ, θα το πω και αυτό. Εγώ βλέπετε δεν έχω κάνει ούτε tweet για το θέμα, δεν σημαίνει ότι ξέρετε πρώτη φορά μιλάω. Δεν θα κάτσω τώρα εγώ να ενοχοποιήσω το ΠΑΣΟΚ επειδή ένας υποψήφιος του εμπλέκει σε ένα τέτοιο κύκλωμα. Δεν θα κάνω αυτά που μας κάνουν. Που ξέρετε μόλις βρεθεί κάπου μπλεγμένος ένας δημοκράτης, αρχίζουν κόμμα, συμμορία κτλ. Λοιπόν, τα κόμματα έχουν χιλιάδες στελέχη, χιλιάδες ανθρώπους, κάποιοι είναι σωστοί, κάποιοι δεν είναι.
1: Καλά, το κλίμα, το πολιτικό κλίμα έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει και γίνεται πολύ τοξικό. Με χτυπήματα
2: και εγώ επαναλαμβάνω, και τι ξέρετε πώς το δραστήριο με social media, θα διαπιστώσω ότι δεν έχω κάνει το παραμικρό σχόλιο προς το Πασόκ, γιατί όχι, πιάσαμε με τις περιουσίες δικές μου. Πιάσαμε.
1: Μάλιστα.
2: Κάνει υποψήφιο βουλευτή του να είναι συμμετέχοντα σε τέτοιο κύκλωμα. Δεν επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να χρεώσω στο κόμμα Πασόκ μια απάτη που έκανε ένα στέλο Πασόκ.
0: Ναι, όχι, αλλά εντάξει, αλλά όλα τα κόμματα. Υπουργέ μου, αλλά όλα τα κόμματα και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς και, όλα, και το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν και έναν έλεγχο πριν τις εκλογές για το ποιους θα τοποθετήσουν σε τέτοιες θέσεις και ποιοι θα είναι υποψήφιοι οι βουλευτές με τα κόμματα.
1: Καλά, έτσι. Πού να ξέρει ο άλλος τώρα.
0: Θέλω να πω, βρε παιδί μου, ότι ναι,
1: σε αυτό το βαθμό.
0: Θα πάω εγώ στο κόμμα να τους πω: θέλω να με βάλετε υποψήφιο βουλευτή. Δεν θα πρέπει λίγο να έχουν μια εικόνα για μένα. Το κάθε κόμμα, δεν λέω το Πασόκ είναι αδημοκρατία. Το κάθε κόμμα.
2: Ένα λεπτό. Δεν μπορείς στην προηγούμενη περίπτωση να βρεις μια πάτη. Για όμως φαινόταν ένας κανονικός επαγγελματίας.
0: Καλά, σωστό.
2: Όχι το Πασόκ, δεν θα κάνει την τέκτα για ένα κόμμα. Είναι όπου λέτε.
1: Ναι.
2: Παραλαμβάνω, σε πολυμερείς οργανισμούς όπως είναι τα κόμματα, σίγουρα κάποια στελέχη δεν θα είναι σωστά ως προς την ηθική του συγκρότηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει η δομή.
1: Μάλιστα.
2: Φταίει το πρόσωπο.
1: Να σχολιάσουμε και ένα-δυο έτσι γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στην εβδομάδα. Το ένα που σας αφορά εμέσως και αμέσως, θα πω. Το γεύμα του κυρίου Σαμαρά με τρεις συναδέλφους σας, εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Αν και κατά πόσο αυτό θεωρείται, γιατί έχουν αρχίσει και γράφονται διάφορα σενάρια, ότι μπορεί μελλοντικά να δημιουργήσει και θέμα στο κόμμα σας.
2: Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι θα δημιουργήσει κανένα θέμα το συγκεκριμένο που λέτε. Οι συνάδελφοι που βρέθηκαν με τον πρόεδρο, τον κύριο Σαμαρά, δεν θέλουν να φύγουν από την Δημοκρατία, ούτε να μην προλογίσουν παράταξη. Δεν χρειάζεται να δημιουργούν προβλήματα και δεν υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι άνθρωποι που είχαν σχέσει μαζί του το παρελθόν και εγώ έχω σχέση μαζί του το παρελθόν.
1: Ναι, υπουργοί του είσαι.
2: Δεν σημαίνει ότι επειδή θα φάσουμε κάποιον προγραμματισμό έχει πολιτικά αιτιότητα. Ίσα-ίσα ένας συνάδελφος που τιμώ ιδιαίτερα και ξέρω πολύ καλά και τον κομματικό του πατριωτισμό και την προσφορά της.
1: Όχι, συγκυριακά το συζητάμε, γιατί υποτίθεται ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζει και κάποιο πολιτικό σχηματισμό. Γι' αυτό.
2: Ο κύριος Σαμαράς διαβάζει. Το ξέρω, αυτά που λέτε εσείς τα ακούω.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μέχρι να γίνει το κόμμα υπάρχει και η πιθανότητα να μην γίνει.
1: Ωραία, το κρατάμε αυτό. Έχουμε καταλάβει καταρχήν από το αφήγημα και του Πρωθυπουργού και των υπολείπων στελεχών ότι έχετε επιλέξει ως βασικό σας αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω αν το έχετε κάνει γιατί μπορεί να σας συσπυρώνει δημοσκοπικά ή για κάποιο άλλο λόγο.
2: Εμείς δεν επιλέγουμε αντίπαλο. Και εδώ πρόκειται για μια παραξήγηση. Εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά. Τώρα το ότι ο ελληνικός λαός ξαφνικά στις δημοσκοπήσεις δίνει ένα υψηλότερο ποσοστό στην αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με το Πασόκ, αυτό δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά. Το ακούω ως επιχείρημα, αλλά με συγχωρείτε είναι πολύ αδύναμο. Δηλαδή, εμείς ως Νέα Δημοκρατία λέμε στον κόμμα τι να δηλώνει στη δημοσκόπηση, ή εμείς ως Νέα Δημοκρατία κατεβάσουμε τον Τσίπρα. Μην προσπαθεί μονίμως το Πασόκ τη δικιά του αποτυχία, την πολιτική να τη φορτώσει σε εμάς.
1: Ναι,
2: εμείς θα αντιμετωπίσουμε τον όποιο πολιτικό αντίπαλο επιλέξει ο ελληνικός λαός για πολιτικό μας αντίπαλο.
1: Εντάξει, επειδή μιλάτε για τις δημοσκοπήσεις, την επομένη των εκλογών, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, όλα τα κόμματα στο ίδιο ερώτημα θα κληθείτε να απαντήσετε. Με ποιον θα συγκυβερνήσετε?
2: Δεν θα συγκυβερνήσουμε.
1: Πώς γίνεται αυτό πρακτικά? Δηλαδή, πώς γίνεται να επικαλείστε το καλό της χώρας, τη σταθερότητα και να λέτε δεν θα συγκυβερνήσουμε?
2: Μα δεν υπάρχει τρόπο να συγκυβερνήσουμε. Εμείς το μόνο κόμμα που μπορούμε να συγκυβερνήσουμε είναι το Πασόκ. Το Πασόκ πήρε απόφαση ότι δεν θα συγκυβερνήσει μαζί μας. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα να κάνουμε συγκυβέρνηση. Αυτό το έχω πει 200 φορές και ξέρετε, καμιά φορά μου κάνει και εντύπωση η έκπληξη που δείχνετε, ενώ ξέρω ότι έχω απολύτω δίκιο. Δηλαδή, καταλαβαίνω τη δουλειά που κάνετε, αλλά εντάξει.
0: Ναι,
2: υπάρχει άλλη κυβέρνηση, δεν θα κάνουμε τώρα.
0: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει όμως, γιατί το περιγράφετε.
2: Θα γίνουν εκλογές.
0: Θα γίνουν εκλογές.
1: Θα γίνονται εκλογές μέχρι να βγείτε
0: μέχρι από την πρώτη, αυτό λέτε.
2: Θα γίνονται εκλογές μέχρι να υπάρξει κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν λέω να χρειάζομαι πρώτη εμείς, μέχρι να υπάρξει κυβέρνηση. Η χώρα δεν μπορεί να μην είναι κυβέρνηση. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Σε αυτό συμφωνούμε, αλλά και πώς θα γίνει η κυβέρνηση δεν καταλάβαμε.
3: Δεν θες κανένα κόμμα που θέλει να συνεργαστεί με κανέναν άλλο στην Ελλάδα. Οι αριστεροί της παράταξης σκοτώνουν με τον Πασόκ. Το Πασόκ σκοτώνει με εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση με τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος ήθελε και αυτοί μαζί μου. Η Λαδινοπούλου δεν ξέρει αν θα είναι στη Βουλή. Ο Σαμαράς δεν θέλει να μπει στη Βουλή το Μητσοτάκι. Το Κουκουέ δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Η ζωή μακάρι να μπει στη Βουλή.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως το περιγράφετε, είναι προβληματικό αυτό.
1: Όλοι αυτοί που στους οποίους αναφέρεστε, όλοι μα όλοι, λένε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και αυτοδύναμη.
0: Όχι όλοι.
3: Ας είναι πρώτο κόμμα και είναι και αυτοδύναμη. Άμα το θέλει ο Νίκος Λιώσος, που θα κάνει ο Νίκος Λιώσος, θα γίνει. Όχι, θέλει ο Νίκος Λιώσος, θα γίνει. Άμα θέλει ο Νίκος Λιώσος πρώτο κόμμα και αυτοδύναμη, της Νίκος Λιώσος, θα είναι και ο Νίκος Λιώσος.
1: Μεταξύ υπάρχει και το εξής παράδοξο, απλά το αναφέρω ως παραπολιτικό τώρα. Επειδή είχαμε και την αποχώρηση του κυρίου Καραμέρου. Από ναι.
3: Το καρό πάει στον κύριο Τσίπαρ προφανώς.
1: Βέβαια προς τιμή του αφήνει την έδρα. Στο κόμμα
3: δεν
1: με το
3: είναι
1: οποίο εξελέγει.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει φετφά.
1: Προς τιμή του είναι, γιατί το λέτε αυτό. Δεν την παίρνει.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν θα πάρει κανένα που είναι βουλευτής.
1: Ωραία.
3: Άρα όσοι θέλουν να πάνε εκεί, τους βάζει να παρετηθούν.
1: Στη σχετική λίστα λοιπόν των επιλαχόντων, ακριβώς κάτω τον κύριο Καραμέρο, είναι ο κύριος Σπίρτζης. Ο οποίος. Θα πρέπει να αναλάβει την έδρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε αυτός θα αναλάβει την έδρα.
0: Δεν ήθελε την έδρα.
1: Ούτε αυτός. Γιατί και μετά αυτός πάει. Και μετά το πάει... θέμα είναι ότι ακολουθεί η κυρία Κοροβέση, η οποία είναι τώρα που μιλάμε αντιπρόεδρος του κόμματος κυρίου Κασελάκη. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Έχει πάει, πάρα πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πάει εξαιρετικά καλά. Αυτή η τετραετία ήταν σκληρή για αυτό. Ακόμα κάθε μέρα αλλάζει κάτι εκεί. Τι να πω, εγώ δεν έχω να πω κάτι, ακούστε. Ας μείνουμε στα γάλλικα.
1: Καλά, άμα ακολουθηθεί η σειρά αυτή και ο ένας λέει μετά τον άλλον όχι, ακολουθεί ο κύριος Αντώναρος. Στελεχός σας, παλιό.
3: Αυτό θα είναι πολύ σωστό και εγώ θα έλεγα αυτό και ημιτικό να μπει ο κύριος Αντώναρος στη Βουλή, γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Έχει ο λόγος. Άμα έχει ώρα να μπει, ας μπει. Γιατί ό,τι λέει το Σύνταγμα. Αλλά επαναλαμβάνω, στην ουσία της υπόθεσης, πρέπει να εξηγήσουμε ακόμα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και πολύ μεγάλη ηρεμία. Δεν υπάρχει. Περίπτωση συγκυβέρνηση. Δεν θέλει να συγκυβερνήσει κανένας με κανέναν. Δεν το λέω ως καλό, το λέω διαπιστωτικά.
1: Ναι.
3: Είναι πολλά άλλες πολιτικοί για να πω στον κόμμα ψέματα.
0: Οπότε σε συνέχεια αυτού που λέτε, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να βγει ένα κόμμα αυτοδύναμα μόνο του πρώτο, το οποίο κάτι τέτοιο δεν φαντάζει εφικτό τουλάχιστον αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και διαβάζουμε, έτσι. Οπότε πάμε σε ένα, θα υπάρχει σημέρα, πολιτικό ζήτημα.
3: Στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα πρέπει να έχει κυβέρνηση.
0: Ναι.
3: Θα γίνονται εκλογές, θα δίνονται οι εντολές της κυβέρνησης, οι εντολές της σχηματικής κυβέρνησης που λέει το Σύνταγμα. Δεν θα γίνεται κυβέρνηση γιατί κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν και θα πηγαίνουν σε νέες εκλογές. Έως ό,τι γίνει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
3: Όποιος αυτό δεν το λέει ακόμα με ειλικρίνεια, του λέει ψέματα. Δεν είναι γιατί εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε στην κυβέρνηση. Εγώ είπα από την αρχή, ναι. Αν ο ελληνικός λαός θέλει να κάνουμε συγκυβέρνηση, έχω πει το και ένα μισό χρόνο. Μπορούμε να κάνουμε τον Πασόκ. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα. Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα που να έχουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του πολιτικού. Καταλαβαίνετε, σας λέω.
0: Καταλαβαίνουμε.
3: Δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα. Κυβέρνηση κάνει για να κυβερνήσει.
1: Δεν αυτό θέλει ο κόσμος.
3: Αυτό,
1: Βελόπουλο. Αυτό διαρωτάται.
3: Γιατί ο Βελόπουλος θέλει να είσαι από τη Ρωσία και θα είσαι στην Αμερική. Πώς θα συγκυβερνήσει.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Σάδωρος Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας. Ευχαριστούμε. Νομίζω θίξαμε διάφορα ζητήματα.
0: Θα πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές, κατάλαβα.
1: Καλά, εσένα είναι καλύτερη.
0: Αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
1: Εσύ ένα αλλιωμένο θα έχει να τον πηγαινοφέρνει από τσέπη σε τσέπη. Σιγά το πράγμα. Τι αγχώνεσαι.
0: Ναι, αλλά πω και πόσες φορές θα πάρει κανεί.
1: Όσοι χρειαστεί.
0: Αυτή τη δουλειά θα κάνω. Ναι, κάθε Κυριακή εκεί θα είμαι.
1: Θες να σώσεις την πατρίδα ή όχι.
0: Ναι, θέλω να τη σώσω, αλλά να συνεργαστούν τα κόμματα ή να βρουν μια λύση
1: ο
0: τώρα.
1: Ο κόσμος είναι σοφός. Ειδικά όταν έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κόσμος είναι αυτός που θα δώσει το στίγμα. Αν θέλει μονοκομματική κυβέρνηση ή αν θέλει συγκυβέρνηση.
0: Άκου τώρα ο κύριος Γεωργιάδης στο είπε χωρίς να στο πει. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό ήταν το μήνυμα, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: κατάλαβε εσύ.
0: Αν κατάλαβα καλά. Αυτό, ναι.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ, ρε Γιώργο.
1: Πουλιά στον αέρα πιάνει.
0: Το είδε ότι είμαι γάτος. Λοιπόν, έλα, πάμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Καλησπέρα. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: με τα γκολ. Μην τζιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
3: Αμαρτήστε!
2: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
4: Πού τα ανακάλυψες!
2: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
2: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
6: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
7: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
7: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
8: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
7: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
8: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
7: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Φρικτορία Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421 100 659.
9: www.frictoria.com.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

αγωνίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σε ελέη και εκτιμήσει προς τον κέρας της ανορθοδόξα και κατάφερσον ετοιμάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείς παναχάδοντες ποινησιμότεων το όπιο Παρθένου Μαρίας, δυνάμεων τιμίου και ζωτιού σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων των σωμάτων, και εσύ στη μεδόξοφη του προδρόμου και όπως του Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Αλληλικών Μαρτύρων, των Οσίων και των Φόρων, Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και Βυσαρίων του Θαυματουργού, των Αγίων και Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Εδόξων Μεγαλομαρτύρων Γυναικών Παρασκευής και Βαρβάρας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, Αθανασίου του Ενάφου και Λαμπαθού του Οσίου, όν και την λίμνη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολυελεκύριε επάφουσον ημών.

ανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και το Θεό του Πνεύματι, νυν και αεί,

Το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

μόνιμο

Και αιώνας των αιώνων.

αυτήν δια της οδού εκείνης και οι δου έκραξαν λέγοντες τι ημίν και εσύ Ιησού Ιε του Θεού

0: διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις συγχωρητή.
1: Κύριε Ελέησον.
2: Πάλι και πολλά τυχή προσκεπτόμε και βουδεόμεθα να λέει και φυλάσσονται, όπως επιβλέπεις επιτελέσεις τιμών, καθαρίσεις τιμών, τα σπιστάρτε τα σώματα από παντός πολιτούς αγώρ και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκτητον την παράσταση του Αγίου της Ιεστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεπομένη στιγμή προποθήν δίνου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτούς πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύτηση, ανενόχων και κατακρίτων, μετέχει των Αγίων του Μυστηρίων και της εμπουρανίου του Βασιλείας αξιοδοτήτων.
0: Όπως είπα του κράτου,

αγαπήν, ευσταθείου πρεσβυτέρου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούσιμων έθνους και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίσιμων στρατού, πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη και νορία τάφτη, των προσελθόντων εις την Θεία Λειτουργία τάφτη και των διευλώπων και απολυθέντων, νηστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και αηδίνων φυτώρων της Αγίας Εκκλησίας τάφτης, πάντων των αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώς πάλεται και πεσκάτων, πάντων των επελπίδη αναστάθεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, έτι δε και των δούλων σου, Ειρηναίου Ιερομονάχου, Νικάνορος Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού, Νικολάου Πρεσβυτέρου, Μακαρίου Ιερομονάχου, Μαρίας Πρεσβυτέρας, Μαρίας Βασιλικής Εμμανουήλ, Μαρίας Βασιλείου, Ανησίας Δημητρίου Λουκά και των κεκοιμημένων δούλων σου, Νικολάου και Γεωργίου των Πρεσβυτέρων, Εμμανουήλ Αθανασίου Ασπασίας, Ιωάννου Βασιλικής, Εκατερίνης, Αλεξάνδρας Θωμά, Νικολάου Χρήστου Αλήθης. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία

των ημετέρων αμαρτημάτων και των λαγών των ημάτων, η καταξιωτική μας επενδυτάρχη ενώ

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί,

και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παρθόντα και ταφέντα και ανασάντα την τρίτη ημέρα κατά τας αρπάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και αστε τέλος.

συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάξια, τέρωτα.

κεφαλάς, που γαρέφτηνα σαρκή και αίμα τη αλασικού φοβερό Θεό, σύμου δέσποτα προκειμένα πάση τη μήνη αγαπών εξομάζησον με την εκάστη διαφρία της πλέον της σύγκλεψης της οδικούς συνόδευσης, που γνώσουν τα σία σε ο γιατρός των λοιπόν και των άλλων λοιπόν. Μόρυνε και εκτιμής και πλαθρών.

αγκαλιάζουν την ρίχη, μεταδούν επιτόχα του σωματόπιου και του ίδιου αίματος και δημών πανδύχη στο λαό.

0: παρακολουθώντας την δίκηση του σημερινού Ευαγγελίου, συναντούμε τον Χριστό στην χώρα των Γεργεσινών. Αν θέλουμε να τοποθετήσουμε αυτήν τη χώρα κάπου στον χάρτη, κάπου να την χωροτάξουμε, πού βρίσκεται χωρικά αυτή η χώρα, θα λέγαμε ότι βρίσκεται στην περιοχή, στη φλεγόμενη περιοχή της Παλαιστίνης, στα όρια του κράτους, του σημερινού κράτους του Ισραήλ. Βρίσκεται σε εκείνη την περιοχή όπου δίδαξε ο Χριστός την ειρήνη, και όμως ο πειρασμός την έχει κάνει μια περιοχή φλεγόμενη, μια περιοχή αντιπαραθέσεων, όχι μόνο τώρα, αλλά για αιώνες ολόκληρους. Έτσι είναι και η χώρα αυτή των Γεργεσινών. Είναι μια χώρα που κατέχεται από τις δαιμονικές δυνάμεις, και αυτό δεν το λέμε σχηματικά, δεν το λέμε έτσι απλά, δεν δίνουμε μια μεταφυσική πινελιά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εκεί έρχεται όμως ο Χριστός, σε αυτήν την οδύνη των ανθρώπων, σε αυτήν την τραγωδία των ανθρώπων, όσο κι αν περισσεύει η κακία, υπερπερισσεύει η χάρη του Θεού, εκεί έρχεται ο Χριστός να συναντήσει τους ανθρώπους, σε αυτήν τη χώρα την εγκαταλελειμμένη, σε αυτήν τη χώρα όπου το κακό κυριαρχεί, σε αυτήν την χώρα όπου δύο τον υποδέχονται δαιμονισμένοι, οι οποίοι υπάρχουν, κατέχονται, είναι τραγικές φιγούρες. Δεν είναι απαξιωτικός ο χαρακτηρισμός, δεν απαξιώνει ο Χριστός κανέναν άνθρωπο, κανένα πρόσωπο, όσο αμαρτωλός κι αν είναι. Ομιλεί για την κατάσταση την οποία υπάρχει. Υπάρχει αυτή η κατάσταση λοιπόν του δαιμονισμού, που δεν απαξιώνει τον άνθρωπο, που δεν πάβει να είναι κατ' εικόνα του Θεού, αλλά χάνει κάτω από αυτήν την εξουσία την πορεία προς την ομοίωση. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Χριστός σε αυτήν τη χώρα και συναντάει δύο ανθρώπους, και συναντάει ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί, ζουνε στα μνήματα, ζουνε, φοβούνται, είναι ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της περιοχής. Είναι αυτή, θα λέγαμε, η τοπική κυρίαρχη. Και όμως βλέποντας τον Χριστό, δεν βλαστημούν, δεν τον αρνούνται, αλλά ομολογούν αυτό που δεν τολμούν ακόμη και οι άνθρωποι. Ομολογούν ότι ήλθες, Υιέ του Θεού, αλλά ήλθες πιο γρήγορα για να μας βασανίσεις. Γι' αυτό άφησέ μας να επανέλθουμε πάλι στην άβυσσο, στο χάος μέσα από το οποίο προερχόμαστε. Αναγνωρίζουν τον Χριστό, αλλά αυτή η αναγνώριση δεν είναι αναγνώριση πίστεως, γιατί όταν λέμε πίστη εννοούμε τη σχέση, εννοούμε την αδελφότητα, εννοούμε την ένωση στο ένα ποτήρι, στο κοινό ποτήριο του αίματος και στην κοινή βρώση του σώματος του Χριστού. Αυτό είναι η πίστη, είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνανθρώπων και οι σχέσεις με τον Θεό. Δεν γινόμαστε πιστοί ή εκκλησίασμα επειδή βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ το χώρο. Αυτός ο χώρος είναι εκκλησία, ή όταν πραγματικά μετέχουμε των μυστηρίων της πίστεως, όταν και μυστήριο σημαίνει νήση, σημαίνει γινόμαστε μαθητές αυτής της σωτηρίας, όταν ο ένας με τον άλλον, παρόλες τις δυσκολίες μας, έχουμε αλληλεγγύη, έχουμε αγάπη, έχουμε μια συμπόνια, έχουμε ένα έλεος, τότε γινόμαστε θυσία. Αλλιώς βρισκόμαστε σε ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα, το οποίο το έχουμε ονομάσει εκκλησία. Είμαστε μοναξιές, είμαστε άτομα. Δεν διαφέρουμε και πολύ από αυτούς τους ταλέπορους ανθρώπους ευαγγελικής περικοπής. Η χώρα των Γεργεσινών, είπαμε γεωγραφικά που βρίσκεται, αλλά δείτε την σαν μια παράλληλη εικόνα. Η χώρα των Γεργεσινών είναι η κάθε πολιτεία του κόσμου, η μικρότερη ή η μεγαλύτερη, οι μεγάλες πολιτείες αυτού του κόσμου, οι μεγάλοι δρόμοι, οι φαρδιές γέφυρες, όλος αυτός ο πλούτος, αυτή η παιδί, είναι αυτή η χώρα των Γεργεσινών, όπου κατέχονται από την κακία, όπου υπάρχουν λαμπροί ουρανοξύστες, γυάλινα κτίρια που φεύγουν, που αντανακλούν το ηλιακό φως. Αλλά μέσα υπάρχει αυτή η μοναξιά, υπάρχει αυτή η κατάθλιψη, υπάρχει αυτός ο ατομισμός. Αυτός είναι ο δαιμονισμός. Να ζεις πλάι στον άλλον και να τον αγνοείς, να τον περιφρονείς, να μην τον γνωρίζεις, πολλές φορές να τον φθονείς, να προσπαθείς να τον μειώσεις για να αναδειχθείς. Αυτό συναντούμε λοιπόν και στις λαμπρές της πολιτείας, με τα χαμόγελα, με τις φιλοφρονήσεις, με τις ευγένειες. Κι όμως υπάρχει αυτή η ψύχρα, αυτή η έλλειψη της πίστεως, της σχέσεως, της αγάπης. Αυτό είναι το δαιμονικό πνεύμα, ότι δεν αντέχει σήμερα ο άνθρωπος το καλό, δεν αντέχει τον συνάνθρωπο, δεν αντέχει την βοήθεια, δεν μπορεί να σηκώσει τον σταυρό του, μπορεί να εργάζεται, να δουλεύει, να ζει με όμορφα ρούχα, να μην ζει στα μνήματα, όπως ήταν αυτοί οι ταλέποροι της Ευαγγελικής Περικοπής. Αλλά πού νομίζετε ότι ζούμε? Απλώς έχουμε ίσως πιο όμορφα διαμερίσματα, πιο άνετα, αλλά όμως είναι αυτά τα μνήματα της ζωής μας. Παίρνουμε μέσα τις καταθλίψεις μας, τις δυστυχίες, το «ο», το «βα», έναν διαρκή αναστεναγμό. Δεν έχουμε το «δόξαση ο Θεός». Δεν λέμε ότι σήμερα ξυπνήσαμε, σήμερα μας δίδεται ακόμα μια ευκαιρία, ακόμα και μέσα από την ασθένειά μας, μια φορμή μετανοίας. Δεν βλέπουμε ότι πολλές φορές όταν σηκώνουμε το σταυρό μας, πηγαίνουμε στην Ανάσταση και νομίζουμε ότι δεν ζούμε σε μνήματα, ότι δεν είμαστε αυτοί οι γεργεσινοί, ότι μπορεί να έχουμε δύναμη. Όπως βλέπετε και το κακό φαίνεται λαμπερό, φοβερό, κυριαρχεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καταπιέζουν τους άλλους είναι ισχυροί, είναι βιομήχανοι, κατέχουν περιουσίες. Θέλουμε να τους έχουμε παρέες, συντροφιά, διότι μπορεί να έχουμε κάποιο συμφέρον, λίγο να αναδειχθούμε, να πάρουμε κι εμείς επιτέλους λίγη δόξα. Αλλά έτσι όπως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, τους αγαπάμε όμως, τους φοβόμαστε για την δύναμη την οποία κατέχουν, για την εξουσία που διαχειρίζονται, αλλά δεν έχουμε απέναντί τους κανένα συνέστημα. Είμαστε λοιπόν μια χώρα γεργεσινών. Μια χώρα μπορεί σε μικρότερο μέγεθος, σε μεγαλύτερο μέγεθος, πολυανθρωπότερη ή μικρότερη, αλλά μια χώρα γεργεσινών. Ποιος αντέχει σήμερα τον συνάνθρωπό του? Ποιος αντέχει να κάνει τον αγώνα του, το παιδί στην σπουδή του, η νύφη, η πεθερά, ο γαμπρός, ο άνθρωπος, ο φίλος, να συνεργαστεί με τον άλλο? Ποιος αντέχει να μείνει στον τόπο του? Όλοι βλέπετε φεύγουμε, ξενιτεύομαστε, δεν αντέχουμε. Λέμε έρημη είναι η χώρα. Θα φύγουμε εκεί που ανατέλει το φως. Στριμωχνόμαστε σε σπίτια της μεγαλοπόλης. Γινόμαστε χαμάλιδες μέσα σε αυτήν τη ζωή και νομίζουμε ότι τελικά ζούμε. Όμως σε αυτήν την έρημη χώρα πολλές φορές είναι ότι που δεν έχει νερό, είναι ο τόπος μου όμως εδώ, που λέει και ο λαϊκός τραγουδιστής. Εδώ σε αυτόν τον τόπο, αυτός που αντέχει, αυτός που φυλάει σύνορα, αυτός που έχει ακόμα αξίες, αυτός που ακόμα δέχεται τον δάσκαλο, που ακόμα ανοίγει ένα βιβλίο, που προσεύχεται, αυτός είναι ο άνθρωπος που αντιστέκεται στην κόντρα των γεργεσινών. Και όταν καταλύεται στην αγάπη του Χριστού, καταλύεται το χάος, φωτίζεται η άβυσσος και ξαφνικά βλέπουμε αγίους, μικρούς, μεγάλους, μορφωμένους, αμόρφωτους να κυριαρχούν αυτοί στον κόσμο, τότε η γεργεσινή, το πνεύμα αυτό καταλήγει στην αγέλη των κύρων, η οποία κατακριμνίζεται εκεί μέσα στους γκρεμούς της ζωής. Κατακριμνίζονται αυτοκρατορίες, φεύγουνε, μένουν ερήπια. Τις βλέπουμε στο διάβα των αιώνων, φαραωνικά και κατασκευές στην Αίγυπτο, Σουμέρι με πολιτισμούς και σπινοειδείς γραφές, Ρώμη υπέροχοι, ίσως άλλες ιδεολογίες, Μαρξισμός, κρατεά Σοβιετική Ένωση, και δεν υπάρχουν τίποτα παρά μόνο από μινάρια, ερήπια και κάποια αρχεία για να τα μελούν μελετητές. Στην παρουσία της Εκκλησίας όλα καταλύονται. Είναι ο δρόμος που έχεις λόγο και αιτία να ξυπνάς κάθε πρωί, να βρίσκεις μια αιτία για να συνεχίσεις να ζεις. Πώς αντιδρούν όμως οι κάτοικοι, αυτοί των, οι πολίτες, αυτοί των οι γεργεσινοί, πώς αντιδρούν στην παρουσία του Χριστού? Φοβούνται, έχουν χάσει τα συμφέροντά τους, έχουν πνιγεί. Όλοι αυτοί οι κύριοι τους οποίους εκτός μοσαϊκού νόμου και παράνομα συντηρούν και τρέφονται, φοβούνται αυτήν την παρουσία του Χριστού, δεν τον αντέχουν. Αλλά επειδή δεν ξέρουν τι δυνάμεις έχει, βλέπουν τον άνθρωπο με μέτρο τη δύναμη, τον παρακαλούνε να φύγει από εκεί. Έτσι και εμείς δεν θέλουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Θέλουμε ίσως τη θρησκεία, να έχουμε 5 κανόνες, να πηγαίνουμε να εκκλησιαζόμαστε, να παίρνουμε αντίδωρο, αλλά να μην καταλαβαίνουμε γιατί παντρευόμαστε, γιατί κυδευόμαστε, γιατί βαπτιζόμαστε, γιατί κάνουμε αγιασμό, γιατί κάνουμε ευχέλαιο. Ακόμα αυτό που προείπατε είναι το αντίδωρο. Δεν θέλουμε τον Χριστό να αλλάξει τη ζωή μας. Καλά είμαστε βολεμένοι. Καλά είναι τα συμφέροντά μας. Καλά είμαστε στη μοναξιά μας, στην αποξένωσή μας, στον ατομισμό μας. Αλλά όμως θα πεθάνουμε στις ψυχώσεις μας, στις καταθλίψεις μας, στο αχ και στο βα, σε μια ζωή που δεν ζήσαμε έχοντας ένα διαρκές παράπονο, γιατί δεν υπήρξαμε ποτέ δοξαστικοί, δοτικοί, δεν αναπτύξαμε τη σχέση, την πίστη. Μπορεί να πηγαίναμε πολλές φορές σε εκκλησία, μπορεί να εξομολογούμασταν, αλλά δεν θέλαμε να αλλάξουμε προσανατολισμό πραγματικά στη ζωή μας. Ξέρετε, και η πνευματική ζωή έχει νόημα και περιεχόμενο όταν προσπαθώ να βελτιωθώ. Δεν θα γίνω Άγιος με ένα κουμπάκι. Ούτε οι Άγιοι ήταν άνθρωποι από κανένα φυτώριο. Και λάθη και πάθη είχαν και πολλές φορές στεναχωριόντουσαν και στεναχώρησαν. Αλλά είχαν έναν προσανατολισμό ζωής. Ήξεραν να λένε να είναι ευλογημένο υποχωρώντας. Ήξεραν να ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια του σταυρού. Ήξεραν ότι μέσα σε ένα μεγάλο ακάνθινο σταυρό βρίσκει νόημα το ταξίδι της καθημερινότητάς τους. Αυτό είναι το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου. Να έχουμε την παρουσία του Χριστού, και τότε το κακό, η βασικανία, οι εξουσίες δεν θα έχουν καμιά επάνω μας επίδραση, δεν θα έχουν επιρροή. Θα μπορεί να σεβόμαστε τους θεσμούς, αλλά δεν θα μας κατεξουσιάζουν, δεν θα μας καταδυναστεύουν. Ελεύθερος δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος καταστρέφει ή κάνει ψευτοεπαναστάσεις για να αλλάξει απλώς το ένα καθεστώς με ένα άλλο, ίσως τραγικότερο ή πιο αιμοβόρο καθεστώς. Αλλά ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που έχει αποδεσμευτεί, που έχει κάνει τις υπερβάσεις του, που έχει τολμήσει μέσα από τα προσόντα του να γίνει ιεραπόστολος, που έχει τολμήσει να ζήσει και να δημιουργήσει στα γρεβενά, παρά να αναζητήσει πουθενά αλλού τον πλουτισμό του, που μέσα σε αυτήν την ζωή θα κάνει το βήμα των μυστηρίων, του γάβου, της σχέσεως της πραγματικής. Θα δώσει ένα χέρι σε έναν άνθρωπο που είναι πλάι του, δεν θα κατακρίνει, δεν θα δείξει με το δάκτυλο αυτόν που πονά, που υποφέρει, που ίσως έχει λασποθεί, αλλά θα τον δώσει ένα χέρι για να μπορέσει να σηκωθεί. Ξέρετε, λένε ότι όταν με το δάχτυλό μας δείχνουμε κάποιον άλλον, το ένα, ο δείκτης, δείχνει τον απέναντί μας, αλλά τα υπόλοιπα δάχτυλα δείχνουν τον εαυτό μας. Αυτή είναι η επιλογή μας, η γεργεσινή εις την πολιτεία του Χριστού. Η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, ένα θεραπευτήριο. Γι' αυτό έχει σημασία ότι βρισκόμαστε εδώ. Πάντοτε είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τις επιλογές μας. Δεν μας τιμωρεί όμως ο Χριστός αν τη ζωή μας την έχουμε κάνει κόλαση. Την ευθύνη μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά την ευθύνη στο μέτρο που μας αναλογεί την έχουμε με τη σιωπή μας, με τα μικρό συμφέροντά μας. Την έχουμε όλοι.
1: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας. Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
3: Ο ζωντανός σταθμός.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
0: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Τωρινό μπουζουξίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου, έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου, ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών, μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
3: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9:30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδικο.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.
1: FM. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο

0: προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
0: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
0: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
4: Central. Central.
5: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night, all night.
4: Central και
7: φύγαμε.
6: All day, all night, all night, all night.
4: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
8: Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
8: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

33, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου, η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί!
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Frictoria.com Data Center Services.
0: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Frictoria.com Data

0: Αυτοκές δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
7: Αμαρτήστε!
6: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
7: Πού τα ανακάλυψες!
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
7: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
7: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος. Πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
3: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αυστρία.
1: Γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι, καρδιά μου.
1: Τι είναι αγάπη?

star-pavla-fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star-pavla-fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα. Είναι εδώ. star-pavla-fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

ήταν εκείνη τη νυχτιά. Φύσαγε ο Βαρδάρης

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
4: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
5: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
4: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
5: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
4: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Φρικτορία Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421 100 659.
6: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Ο οποίος σε κατάσταση μέθης προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του αφού έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθύρες οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της συγκεκριμένης φωτιάς.
8: Αυτό που αντίκρισα δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. 4-5 μέτωπα φωτιάς παντού, να καίγονται εργοστάσια, να καίγονται σπίτια.
9: Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Η πυρκαγιά μπαίνει προς οριοθέτηση.
10: Οι ρήψεις θα συνεχίζονται, εναέρια μέσα θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δύο αυτά τα εργοστάσια.
7: Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας κατηγόρησε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση αντιπολίτευση.
11: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε...
7: Προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του αφού έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθύρες οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της συγκεκριμένης φωτιάς.
8: Αυτό που αντίκρισα δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. 4-5 μέτωπα φωτιάς παντού, να καίγονται εργοστάσια, να καίγονται σπίτια.
9: Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Η πυρκαγιά μπαίνει προς οριοθέτηση.
10: Οι ρήψεις θα συνεχίζονται, εναέρια μέσα θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δύο αυτά τα εργοστάσια.
7: Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας κατηγόρησε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση αντιπολίτευση.
11: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες

0: στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας κατηγόρησε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση αντιπολίτευση.
1: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
2: Η κυβέρνηση σήμερα, αντί να προσπαθεί να έχει εκλογικά ωφέλη από αυτήν και να την εργαλειοποιεί, έχει μια δουλειά να κάνει. Να συλλάβει τους δολοφόνους.
3: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή.
0: Νέες βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά με βίντεο που ανήρτησε στα social media. Δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο το κόμμα θα είναι υπεύθυνο για τις πολιτικές τις οποίες ακολουθεί. Βέλη από τον πρώην Πρωθυπουργό και κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία τον έχει επικρίνει σε δημόσιες τοποθετήσεις της για τη γενικότερη στάση του.
4: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα, τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω.
0: Με μια φαντασμαγορική εκδήλωση και ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων που διήρκησε 40 λεπτά και από το οποίο σόου ξέσπασε και μια πυρκαγιά, σοβαρή πυρκαγιά στη γέφυρα του Μπρούκλιν, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας τους και με παρελάσεις σε κάθε γωνιά της χώρας και με τον Ντόναλντ Τραμπ στο επιτυακό του μήνυμα να αναφέρεται στα αμερικανικά ιδεώδη και να καταδικάζει για μια ακόμη φορά τον κομμουνισμό.

0: Most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth, and we're doing better now than we've ever done before.
1: Είχαμε μια φοβερή βροχοθύελα στην Ουάσιγκτον. Δεν άκουσε ούτε τη φρουρά του, δεν άκουσε κανένα. Ήθελε να σπάσει το ρεκόρ Guinness ομιλιών προεδρικών σε αυτό το χώρο.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, Μαρόκο και Γαλλία, οι πρώτες ομάδες που πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Οι τρικορόρ επικράτησαν τις Παραγουάης με 1-0 και το Μαρόκο του Καναδά με 3-0.
3: Εκτέλεσε από τον Χακίμι το σου γκολ! Γκολ για το Μαρόκο με τον Ουναΐ! Εμπαπέ, γκολ για τη Γαλλία στο 70.
2: Απόψε Βραζιλία-Νορβηγία στις 11 το βράδυ και για τους ξενύχτιδες στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες. Ο Γιούργεν Κλοπ, ο 59χρονος τεχνικός, επιστρέφει στους πάγκους μετά από μια διετή απουσία, μετά και την αποχώρησή του από τον πάγκο της Λίβερπουλ, αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας. Όσο για τον καιρό, ηλιόλουστος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, βασικές ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Ερεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχει προκαλέσει αυτή η φωτιά εκτεταμένες ζημιές σε δύο εργοστάσια και βεβαίως κατά τη διάρκεια της νύχτας οδήγησε στην εκένωση κατοικημένων περιοχών του αστικού ιστού εκεί της περιοχής. Μέσω μηνυμάτων που εστάλησαν από το 112 υπήρξε μια γιγαντία, μια τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης από την πυροσβεστική υπηρεσία, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι λόγω των ισχυρών ανέμων ήταν πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και βεβαίως το γεγονός ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε τη νύχτα εμπόδισε την πυροσβεστική σε πλήρη παράταξη να μπορέσει να κατασβέσει τη συγκεκριμένη φωτιά. Δεν μπορούσαν, να το πούμε πιο απλά, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό είχε επιπρόσθετες δυσκολίες για την πυροσβεστική και υπήρξε, ξαναλέμε, και μια ευρύτερη ανησυχία για τους παρακείμενους οικισμούς. Μην έχουμε ζητήματα εκεί με αυτά. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά από ό,τι φαίνεται, από την άποψη ότι από νωρίς το πρωί έχουμε ενημερωθεί πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη συγκεκριμένη φωτιά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο από τους τρεις δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Ερεοκάστρου και μας δίνουν από νωρίς το πρωί τη συνολική εικόνα. Πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είσαι στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στην περιοχή της Φιλοθέης, εκεί όπου καταλαβαίνω πως έχει επικεντρώσει η πυροσβεστική τις δυνάμεις της στις τελευταίες ώρες.
4: Μπορεί η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ να είναι βελτιωμένη,

0: Όμως εδώ η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών συνεχίζει, μένεται και είναι μια πολύ δύσκολη μάχη αυτή που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στην περιοχή της Φιλοθέης, καθώς η φωτιά και οι ανακυκλώσιμα υλικά και η πλαστικό και η ξύλο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα που επιχειρούν μέσα στο εργοστάσιο προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά, χρειάζονται συνεχώς την βοήθεια και τη συνδρομή εναέριων μέσων. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μεταφέρουμε και στους ακροατές μας την εικόνα, ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson θα πραγματοποιήσει τώρα μια στοχευμένη ρήψη νερού πάνω από την φωτιά στο εργοστάσιο, προκειμένου να βοηθήσει τα πεζοπόρα τμήματα στη συνέχεια να μπουν μέσα σε αυτό και να σβήσουν τη φωτιά. Πηγές πυροσβεστικής, βέβαια, Πέτρο, μας αναφέρουν ότι η κατάδοση θα διαρκέσει πολλές ώρες ακόμη.
1: Λόγω των υλικών αυτών που είναι έφλεκτα, καταλαβαίνουμε πως όλη την ημέρα τώρα θα επιχειρούν, θα ρίχνουν νερό έτσι ώστε να σβήσει και τελευταία αιστεία φωτιάς. Αλλά αυτό θα χρειαστεί όντως χρόνο, Βαγγέλη.
0: Ακριβώς. Και ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το εργοστάσιο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος με τους ανέμους η φωτιά να ξεφύγει εκ νέου από το εργοστάσιο και να επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν εργοστάσια με στρώματα και, άλλες επιχειρήσεις, αλλά και σπιτιά στα μόλις 300 μέτρα από το εργοστάσιο. Συνεπώς,
1: μια μικρή βιομηχανική ζώνη που υπάρχει και επί της ουσίας, έτσι, και η οποία επλήγει πάρα πολύ από τη συγκεκριμένη φωτιά. Για αυτή την επιχείρηση στην οποία βρίσκεσαι, μπορούμε να πούμε ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός, Βαγγέλη?
0: Έχει καταστραφεί ολοσχερός. Η εικόνα είναι μια δυστοπική εικόνα και η εικόνα που μας μετέφεραν εδώ οι κάτοικοι της Φιλοθέης, οι οποίοι μένουν λίγα μέτρα μακριά, ήταν μια εικόνα κόλασης χθες το βράδυ. Είδαν την φωτιά να πλησιάζει απειλητικά στα σπίτια τους. Κάποια από τα σπίτια μπήκε μέσα στις αυλές, ωστόσο εδώ έδωσαν την τελική μάχη, όπως μας έλεγαν οι πυροσβέστες. Έβαλαν όλα τα οχήματά τους μπροστά, μπήκαν όλοι οι πυροσβέστες μπροστά και κατάφεραν να την σταματήσουν σε αυτό εδώ το σημείο.
1: Μάλιστα, διότι το χειρότερο δυνατό σενάριο θα ήταν να επεκταθεί αυτή η φωτιά και σε σπίτια που βρίσκονται πιο κάτω εκεί στην περιοχή. Μας τα άδειξες όλα αυτά με την κάμερα του Sky από νωρίς το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Και ο Πάνος Γαρουφαλιάς βρίσκεται στο Ρεόκαστρο. Είναι αυτή την ώρα έξω από βιοτεχνία εμπορίας υφασμάτων. Μια βιοτεχνία η οποία επίσης έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές πάνω από αυτή τη φωτιά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχει καταστραφεί δυστυχώς ολοσχερός και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ένα τμήμα της, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν το εσωτερικό που είχε περάσει η φωτιά, πέρασε σε όλο το κτίριο. Ένα τμήμα του κατέρευσε προφανώς λόγω των θερμικών φορτίων.
1: Είναι παλιές επιχειρήσεις αυτές πάνω, είναι παλιά εργοστάσια?
2: Είναι παλιά βιοτεχνία η συγκεκριμένη. Και το άλλο που είναι ο Βαγγέλης είναι ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης με πολλά έφλεκτα υλικά. Ξεκίνησαν με 4 μέτωπα, ξεκίνησε η φωτιά, τα οποία γίνανε 2. Στην ουσία προπορευόταν το 1, το οποίο έφτασε στην μονάδα ανακύκλωσης. Εκεί περικύκλωσαν τη μονάδα ανακύκλωσης οι πυροσβέστες με τα οχήματα, μην αφήνοντας να περάσει σε γειτονικές επιχειρήσεις. Το ίδιο ακριβώς έκαναν όταν κατέβαινε το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς στην βιοτεχνία με τα υφάσματα. Εκεί λοιπόν περικύκλωσαν τη φωτιά, όμως η φωτιά είχε ήδη μπει στο κτίριο, έτσι λοιπόν το κατέστρεψε ολοσχερός. Έχει καταρρεύσει όλη του η σκεπή, δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα όρθιο. Συνεχίζουν να υπάρχουν φλόγες. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην φωτιά, όμως οι πυροσβέστες και σε αυτά τα δύο σημεία έχουν ακόμα να κάνουν πολύ.
1: Πάντως, αυτοί οι φραγμοί που στήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά διάρκεια της νύχτας, ξαναλέω πως όταν ξεσπάει πάνω μου, το ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ, από την εμπειρία σου, όταν ξεσπάει μια φωτιά τη νύχτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους πυροσβέστες να κάνουν το οτιδήποτε. Δεν έχουν και τη βοήθεια από αέρος, από τα εναέρια μέσα. Εδώ όμως αυτοί οι φραγμοί, τους οποίους και έστησαν γύρω από αυτά τα εργοστάσια, γύρω από αυτές τις βιοτεχνίες, κρίνονται εκ του αποτελέσματος ότι ήταν σωτήρι, ναι, για την ευρύτερη περιοχή, για τον οικισμό εκεί.
2: Και όταν ήρθε το πρώτο φως της ημέρας και ήταν τα πρώτα φυτικά, τα δύο καναντέρ και στη συνέχεια τα ελικόπτερα για να κάνουν τις ρήψεις, τότε λοιπόν έπεσε το θερμικό φορτίο, κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο και στα δύο κτίρια και έτσι να αρχίσει σιγά σιγά να συμμαζεύεται και το ένα μέτωπο αλλά και το άλλο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά, λένε οι πυροσβέστες, όμως βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με χθες. Φλόγες φτάνανε σε ύψος διόρροφο. Ελέγξιμες βέβαια, κυρίως από τις επίγειες δυνάμεις οι οποίες εκείνη τη στιγμή επιχειρούν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Πάνο και εσένα για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, κυρίες και κύριοι, είναι στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα. Εκεί όπου φαίνεται πως ένα αυτοκίνητο, από ένα αυτοκίνητο, ένας πυνθήρας ήταν ικανός για να προκαλέσει όλη αυτή τη μεγάλη φωτιά και όλη αυτή την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Τι ακριβώς συνέβη και τι εξετάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα την επόμενη μέρα για τα αίτια της πυρκαγιάς? Θα μας πει ο Δημήτρης, είχε όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι Πέτρο από Θεσσαλονίκη, από την περιοχή του Ρεοκάστρου. Εδώ που σχεδόν ένα 24ωρο μετά ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά.
1: Ναι, ήταν να το εξηγήσουμε λίγο... γιατί είναι πραγματικά απίστευτος ο τρόπος και η υπόθεση εργασίας που κάνουν οι ανακριτικές αρχές στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ακόμη, απλώς λέμε ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο.
3: Ναι,
1: εκεί ενδείξεις και τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πες μας λοιπόν.
3: Λίγο μετά τις 8.30 εγώ και ο Σωτήρης Αθανασίου, ο Κονολίτης, που κάναμε νωρίτερα ρεπορτάζ στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας που είχε μία πυρκαγιά, επιστρέφαμε στη Θεσσαλονίκη όταν είδαμε ένα τεράστιο πέπλο μαύρου καπνού το οποίο ξεπηδούσε από τη δυτική πλευρά της πόλης. Όταν λοιπόν καλέσαμε την πυροσβεστική, μας είπε ότι είχε δεχτεί κλήση για μία πυρκαγιά σε όχημα στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Ωστόσο εμείς απορρίσαμε για το πώς γίνεται να έχει τόσο πυκνό καπνό. Μέσα σε λίγα λεπτά όλο αυτό πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά με τις εκενώσεις των οικισμών, με το συνεχές πύρινο μέτωπο να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Άμεσα ξεκίνησε και η έρευνα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής και προχώρησε στην προσαγωγή αρχικά ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος. Εν τέλει φαίνεται πως ομολόγησε το ότι αυτό στην προσπάθειά του να απεμπλακεί από ένα ανάχωμα στο οποίο είχε κολλήσει με το αυτοκίνητό του, προκάλεσε σπινθήρες και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλιστα, το
1: 76χρονο ήταν και σε εκείνο το επαρχιακό οδικό δίκτυο στο οποίο βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός, σε κατάσταση μέθης από ό,τι λένε οι περισσότεροι μάρτυρες που βρίσκονται εκεί στην περιοχή και οι πληροφορίες τις οποίες έχουν συλλέξει οι αρχές, έπεσε σε ένα χαντάκι, δεν μπορούσε να βγει με το αυτοκίνητό του από το χαντάκι αυτό, οπότε προφανώς γκάζωσε πάρα πολύ, υπήρξε σπινιάρισμα και από τους πινθήρες εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά.
3: Ακριβώς.
1: Πραγματικά απίστευτο, δεν έχουμε ακούσει κάτι αντίστοιχο.
3: Ακριβώς, και το σημείο αυτό το οποίο βρισκόμαστε βρίσκεται περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο που είναι οι συνάδελφοι και περιγράφουν τις πυρκαγιές από τις επιχειρήσεις, για να καταλάβουν ο κόσμος το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε και πόσο μακριά έφτασε αυτή η φωτιά.
1: Το λόγος είναι ότι φυσάει και πολύ στην περιοχή, έτσι δεν είναι Δημήτρη? Έχει πολλούς καιρούς ανέμους που πλέουν από χθες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
3: Εννοείται. Σήμερα ευτυχώς είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Φυσικά και σήμερα είναι μια πάρα πολύ ζεστή ημέρα συνολικά στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο δεν υπάρχουν αυτοί τόσο ισχυροί άνεμοι που ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν σταμάτησαν να πνέουν, να αλλάζουν συνεχώς φορά, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ότι ο στόχος των επίγειων δυνάμεων, καθώς μόνο αυτοί μπορούσαν να συνδράμουν εκείνη την ώρα, δεν ήταν να σβήσουν το μέτωπο, αλλά να το περιορίσουν σε βαθμό να μην καούν σπίτια. Εν τέλει το κατάφεραν και πραγματικά ξένουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Όσον αφορά τον 56χρονο, να σου πω ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ότι έχει συλληφθεί, όπως σου είπα, οδηγείται αυτή την ώρα στην εισαγγελία, στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να απολογηθεί για την πράξη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς τώρα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, μαρτυρίες κατοίκων του Ρεοκάστρου για το πώς έζησαν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά εκεί. Καταλαβαίνετε πως υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία και ήταν και μια στιγμή αυτή κατά την οποία ξέσπασε η φωτιά αυτή, που πολλοί ήταν εκτός της οικίας τους, εκτός του σπιτιού τους, οπότε προσπάθησαν να προσεγγίσουν την περιουσία τους. Δεν ήταν αυτό όμως καθόλου εύκολο. Υπήρχε και ένας πολύ πυκνός καπνός, ο οποίος είχε καλύψει όχι μόνο την περιοχή του Ρεοκάστρου, πολλές περιοχές εκεί της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε μαρτυρίες των κατοίκων και πώς το έζησε όλο αυτό από χθες το βράδυ.
4: Μας είπαν οι γείτονες να έρθουμε γρήγορα στο σπίτι για να προφυλάξουμε το σπίτι μας. Πήγα σύντομα στο σπίτι μου και έπειτα βρήκα μια ομάδα εθελοντών στην Ευκαρπία. Μου είπαν τα παιδιά ότι χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται εθελοντές. Πήρα το μηχανάκι μου, ήρθα εδώ πέρα και αυτό που αντίκρισα, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. 4-5 μέτωπα φωτιάς παντού, να καίγονται εργοστάσια, να καίγονται σπίτια. Γίνεται ο κακός χαμός. Δεν σταματάει ο αέρας με τίποτα. Οι πυροσβέστες εδώ, από ό,τι βλέπω, συνέχεια επιχειρούν.
5: Εκεί κάτω είχε ένα εργοστάσιο με λάδια, το οποίο πήρε από νωρίς φωτιά και κάνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το σβήσουν. Και τώρα λέει ότι είναι ένα εργοστάσιο ανακυκλώσεως. Χαμός γίνεται.
1: Μικρή πάυση τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά εδώ και λίγα λεπτά σε εξέλιξη στη Χαλκίδα. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και όχι μόνο στη Χαλκίδα, υπάρχει και ένα δεύτερο συμβάν στη Ρόδο. Τώρα όσον αφορά την φωτιά που ξέσπασε πριν τη 1:30 στη δροσιά Χαλκίδας, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και εκδόθηκε για ένα μήνυμα από το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους στο Μπουρνόντα Χαλκίδας να είναι σε ετοιμότητα. Είναι καλή τουλάχιστον η πρώτη εικόνα από τις προσπάθειες κατάσβεσης, 40 πυροσβέστες, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στο σημείο. Τουλάχιστον η πρώτη εικόνα από το συγκεκριμένο μέτωπο είναι ενθαρρυντική από την πυροσβεστική. Δύσκολη είναι η φωτιά, η οποία έχει ξεκινήσει περίπου την ίδια ώρα, λίγο μετά τη 1:30 σε δασική έκταση στις Αμμούδες Ρόδου. Μιλάμε για μια λίγο πιο δύσκολη φωτιά, γιατί μιλάμε για δάσος στο συγκεκριμένο σημείο. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες μαζί με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων της 11ης ΕΜΟΔΕ στο συγκεκριμένο σημείο και έχουν κινητοποιηθεί και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει μια δυσκολία στην λήψη νερού λόγω κυματισμού από τα αεροσκάφη μας, τονίζουν αρμόδια αξιωματικοί. Είναι μια έρπουσα πυρκαγιά η οποία κινείται γρήγορα, δεν απειλείται κάποια υποδομή ή κατοικίες, όμως είναι μια δύσκολη φωτιά. Από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια νεότερη ενημέρωση που είχαμε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα και αφορά μια πυρκαγιά στον Ελαιώνα Θήβας σε χαμηλή βλάστηση, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, πριν από ελάχιστα λεπτά όπως αντιλαμβανόμαστε. Έχουν σπεύσει ήδη 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα σαν μια πρώτη απόκριση για τη συγκεκριμένη φωτιά.
1: Μάλιστα, 3 φωτιές δηλαδή, οι οποίες ξέσπασαν τα τελευταία λεπτά. Η μία στη Χαλκίδα, η άλλη στη Ρόδο και η τρίτη μας λέει στη Θήβα. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Εννοείται, οτιδήποτε νεότερο έχεις, εδώ είμαστε να μας ενημερώσεις. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στη φωτιά στο ωραίο κάστρο. Χρήστος Βροντός, εθελοντής δασοπυροσβέστης στη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς. Έχει αξία να ακούσουμε τη μαρτυρία του.
7: Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Εγώ δεν περίμενα ότι θα είχαμε τόσο γρήγορη καλή εξέλιξη. Από τις περίπου 2 τα ξημερώματα που άρχισε να κοπάζει ο άνεμος, κρατήθηκε η φωτιά να μην περάσει σε γειτονικούς οικισμούς, κατασβέστηκε. Είχε μείνει μόνο το εργοστάσιο αυτό το μεγάλο που βγάζει τεράστιο αποπνικτικό καπνό και σκεπάζει την Θεσσαλονίκη, συν μία ακόμα μονάδα παραγωγής υφασμάτων.
1: Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, και αυτός μίλησε στους Δεκατιανούς σήμερα το πρωί. Μας μετέφερε τα καλά νέα για την πορεία αυτής της φωτιάς στο ωραίο κάστρο.
8: Η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το βράδυ δεν είναι προς οριοθέτηση. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αυτή την πυρκαγιά μακριά από τον οικιστικό ιστό. Γι' αυτό το λόγο δοθήκανε 4 μηνύματα του 112. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πυρκαγιά θα σβήσει.
1: Ο κύριος Παντελής Τσακίρης είναι ο δήμαρχος του Ωραιοκάστρου και αυτός επιποδός βρισκόταν από την πρώτη στιγμή να βοηθήσει και με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Να ακούσουμε τι είπε για αυτή την απόφαση που ελήφθη κατά διάρκεια της νύχτας, εφαρμόζοντας τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να εκενωθεί μια δομή που υπάρχει εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, δομή με ηλικιωμένους ανθρώπους. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κένωση αυτής της δομής. Πάμε να ακούσουμε πώς ελήφθη αυτή η απόφαση.
9: Πήραμε έγκαιρα την απόφαση, τους απομακρύναμε. 50 περίπου από αυτούς είναι στο 424, καθώς ήταν κατακεκλημένοι και άνθρωποι ανήμποροι να περπατήσουν. Ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση. Ήρθαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, είτε επιστρατεύσαμε μέχρι και ένα λεωφορείο του ΑΣΤ. Ήταν πραγματικά, σας το λέω, πολύ δύσκολο.
1: Ήταν το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονος, το οποίο κοινώθηκε και η βάση του οποίου είναι εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. 157 άτομα με αναπηρία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο της πυρκαγιάς. Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε στην ΕΡΤ.
10: Όλες τις ζώνες καλυμμένες με τα πυροσβεστικά οχήματα γίνεται συνεχόμενα διαβροχή. Οι ρήψεις θα συνεχίζονται. Εναέρια μέσα θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δύο αυτά τα εργοστάσια. Βασικός στόχος είναι να μειωθεί ο καπνός και να μην μεταφέρεται ούτε η τοξικότητα του καπνού, αλλά ούτε θερμοκρασία και κάποιες κάφτρες από την καύσιμη ύλη να δημιουργήσει νέες αιστείες.
1: Τώρα, για τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς τα είπαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Μιλάμε για έναν 76χρονο ο οποίος προκάλεσε αυτή τη φωτιά. Μέσα από τους πινθήρες του οχήματός του είχε κολλήσει το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Πάτησε για πάρα πολλή ώρα τον γκάζι από ό,τι φαίνεται, και από τους συνθήρες που προκάλεσε εκεί η τριβή του οχήματός του με το δόστρωμα προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά. Είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Είναι το σενάριο το οποίο εξετάζουν περισσότερο από κάθε άλλο οι αρχές, όπως επιβεβαίωσε εδώ στον Sky 100,3 και ο Γιάννης Αρτοπίος.
11: Κινούνταν την περιοχή του Ωραιοκάστρου η συμβολή των οδών Θεσσαλονίκη και Κονταξοπούλου. Εξετράπη της πορείας του, λόγω σφιχτηρισμών για κάποιον λόγο στο αυτοκίνητό του, ξεκίνησε αυτή η πολύ δύσκολη αγροτοδασική πυρκαγιά. Τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής φυσικά διερευνώνται.
1: Ο 76χρονος θα βρεθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Κρατήστε και ότι έχουμε 3 ακόμη σύλληψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια στην περιοχή του Κιλκής. Η μία σύλληψη έχει να κάνει με έναν συμπολίτη μας, ο οποίος είχε την φαϊνή ιδέα να βάλει ψυσταριά εν μέσω αυτής της κατάστασης που επικρατεί το καλοκαίρι στην χώρα. Ένας δεύτερος συμπολίτης μας πυροτεχνήματα και ένας τρίτος αλωνιστική μηχανή. Το έχουμε πει πολλές φορές πως η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών προκαλούνται από αμέλεια, από τέτοιες δραστηριότητες τις οποίες δεν έχουν περιορίσει ακόμη πάρα πολλοί συμπολίτες μας, παρά τις οδηγίες που εκδίδονται σε τήσια βάση τέτοιες ημέρες από τις αρμόδιες αρχές. Ας ελπίσουμε περισσότερος κόσμος να συνετιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ακούμε τον Γιάννη Αρτοπίο, ένα ακόμη απόσπασμα των όσων είπε και έχουν ενδιαφέρον σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, αναφορικά με τα πολλά περιστατικά τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην Κεντρική Μακεδονία χθες η πυροσβεστική.
11: Στην Κεντρική Μακεδονία από τις 1 η ώρα και μετά το μεσημέρι είχαμε 17 πυρκαγιές μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, στις περιοχές όπως είναι το Κιλκής, στους νέους επιβάτες, σε πυρκαγιές όπως ήταν η Νέα Σκαλικράτεια. Πολύ οικοπαιδική ακαθάριστη χώρη. Εάν αυτή η χώρα ήταν καθαρή, δεν θα δίνανε το μέγεθος των πυρκαγιών που δώσανε. Και οι έλεγχοι θα γίνουν και
1: τα πρόστιμα θα επιβληθούν.
11: Να πούνε βεβαίως.
1: Και αύριο βεβαίως προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην χώρα κατηγορίας 4 σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, οπότε και αύριο θα πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας και εννοείται σε επιφυλακή θα βρίσκεται σύσσωμο το πυροσβεστικό σώμα. Φύγαμε για διαφημίσεις, επιστροφή σε πολύ λίγο.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
15: Διαλέγω νησί για διακοπές.
14: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
15: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης. Βερβερίνη.
23: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
24: Sky 100,3.
25: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
26: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
23: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί μας στο στούντιο ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, για να δούμε θέματα από την πολιτική επικαιρότητα. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι, Πέτρο.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media. Επιλέγει σήμερα να σταθεί στην δολοφονική εμπριστική επίθεση που είχαμε στην Θεσσαλονίκη και θα έλεγε κανείς μονοπόλησε και την επικαιρότητα. Στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, να θυμίσουμε. Με σκληρή γλώσσα μιλάει ο Πρωθυπουργός.
27: Ναι, γιατί αυτό το περιστατικό, αυτή η τραγωδία ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω από το πολιτικό σκηνικό. Το στίγμα που δημιουργήθηκε αμέσως μετά από αυτήν την τραγωδία από κυβερνητικής πλευράς ενισχύεται και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα. Είναι ένα διπλό σήμα, θα μπορούσαμε να πούμε, Πέτρο, αφενός μηδενικής ανοχής προς τους δράστες αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης, αλλά και ένα αυστηρό μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί ότι καλλιέργησαν την τοξικότητα και τον διχασμό και αυτή ήταν η έμφλεκτη εντός εισαγωγικών ύλη για να φτάσουμε σε αυτήν την δολοφονία. Και αντιστοίχως βέβαια έτσι ξεδιπλώνεται, αν θέλεις, και η υπόλοιπη πολιτική αντιπαράθεση σε αυτόν τον καμβά, διότι από το Πασόκ αλλά και τα άλλα κόμματα θεωρούν ότι εργαλειοποιείται αυτή η υπόθεση
1: εν ώψη
27: και των εκλογών, ότι επαναφέρεται, όπως διατυπώθηκε και από βουλευτές άλλων κομμάτων, αυτή η θεωρία των δύο άκρων.
1: Ναι.
27: Κάποιοι βρίσκουν και ως κίνητρο για την επαναφορά αυτής της θεωρίας μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να ανακόψει την όποια διείσδυση έχει ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Άρα ότι υπάρχει τέτοια πολιτική στόχευση από την πλευρά.
27: Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό, γιατί θεωρούν ότι θα μπορούσε να κόψει, να μεγαλώσει την απόσταση από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Και εδώ κολλάει και η σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά.
1: Πριν πάμε στη σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, που έχει ενδιαφέρον και για τον τρόπο με την οποία οποία επέλεξε να την κάνει. Πρώτη φορά βλέπουμε τον πρώην πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί τα social media.
27: TikTok.
1: Ναι, ναι. Και το TikTok, το οποίο είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιεί κατά κόρον η νέα γενιά. Πάμε να ακούσουμε πρώτα σειρά από δηλώσεις που είχαμε στον απόϊχο της σημερινής παρέμβασης του πρωθυπουργού για αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε κατά σειρά, κυρίες και κύριοι, τη Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Νιφούδη από το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
2: Η κυβέρνηση σήμερα, αντί να προσπαθεί να έχει εκλογικά ωφέλη από αυτήν και να την εργαλειοποιεί, έχει μια δουλειά να κάνει. Να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους πάει στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν.
3: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία τρομοκρατία.
1: Μάλιστα, για πάμε τώρα, Γιώργο μου, στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Τι λες αυτές τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media?
27: Κυρίως το επίμαχο, το επίδικο, δηλαδή αυτήν την κριτική που ασκείται και από πλευράς των άλλων κομμάτων, όπως συζητούσαμε νωρίτερα, ότι δηλαδή η κυβέρνηση θέλει να ανακόψει και την όποια φόρα μπορεί να δημιουργήσει το κόμμα Σαμαρά, άρα να μεγαλώσει και την απόσταση από το στόχο της αυτοδυναμίας. Ο Αντώνης Σαμαράς, σε ένα βίντεο στο TikTok με τον στενό του συνεργάτη, τον εκπρόσωπο τύπου του, τον Νίκο Τσούτσια, λέει ότι η αυτοδυναμία ούτως ή άλλως είναι στο 37%. Και εγώ τα έλεγα στην κυβέρνηση για μια σειρά από πρωτοβουλίες στις νομοθετικές και όχι μόνο, ναι. Αλλά αυτή δεν με άκουγε και μόνη της έχει καταλήξει να βρίσκεται, ναι, σε αυτή την επικίνδυνη περιοχή.
1: Δεν φταίει ο ίδιος δηλαδή, φταίει η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση.
27: Και ότι δεν εισακούστηκαν οι συμβουλές του. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό είναι και το σταθερό σήμα που εκπέμπει ο Αντώνης Σαμαράς όλο αυτό το
1: χρόνο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την αναφορά του κυρίου Σαμαρά. Είναι ένα βίντεο, ξαναλέμε, που έχει ανεβάσει στα social media, στο TikTok, ο Πρωθυπουργός, και είναι επί της ουσίας μια συνομιλία που έχει με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Νίκου Τσούτσια, πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, σε όλα τα πολιτικά βήματα τα οποία έχει κάνει. Για να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
4: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά φύγω με αυτούς που θέλω. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
1: Μάλιστα, επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Πολύ επικριτικός και απέναντι στην Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία Ντόρα Μπακογιάννη, να πούμε εδώ, όσοι δεν το έχουν παρακολουθήσει, δεν έχουν παρακολουθήσει τις δημόσιες παρεμβάσεις της κυρίας Μπακογιάννη, όποτε ερωτάται από συναδέλφους σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις, έχει ένα καρφί για τον κύριο Σαμαρά.
27: Εντάξει,
1: κύριο
27: αυτό είναι ένα από τα πιο διαχρονικά μπιφ στην νέα κεντρική πολιτική.
1: Μπιφ δεκαετιών, Γιώργο μου. Ναι,
27: πάμε να κλείσουμε μισό αιώνα σε αυτά τα χρόνια.
1: Σωστά.
27: Και εκεί ο Αντώνης Σαμαράς στα διαρκή βέλη, τα επαναλαμβανόμενα βέλη της Ντόρας Μπακογιάννη, με τις κατηγορίες για φαρισαϊσμό και υποκρισία και όχι μόνο, και την προδοσία. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς επιστρατεύει μια πολιτική ρουκέτα, θα λέγαμε, υπενθυμίζοντας ότι αυτός πριν από 17 χρόνια ήταν που κέρδισε το κόμμα και δεν κέρδισε η κυρία Μπακογιάννη, και αυτό είναι κάτι που δεν το έχει ξεπεράσει η κυρία Μπακογιάννη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα από τη σημερινή ανάρτηση, ξαναλέμε, του πρώην Πρωθυπουργού στα social media.
4: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που είχα στην αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί. Τι ανακοίνωση θα βγάλει? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
1: Να ακούσουμε πως σχολίασε από πλευράς κυβέρνησης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, τα όσα δηλώνει δημοσίως γενικότερα τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πολιτική πορεία πια, έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ και βεβαίως ασκεί και τριμήτατη κριτική ο κύριος Σαμαράς στην κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πώς τα βλέπει όλα αυτά ο κύριος Πλεύρης, για να ακούσουμε τι είπε στο Open.
5: Ένα κομμάτι της κριτικής του που συνδέεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει θωρακίσει τη χώρα, η εξωτερική της πολιτική δεν είναι εξωτερική πολιτική που προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, θεωρώ ότι είναι άδικη κριτική. Ευελπιστώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κομμάτι.

0: αυτά σε σχέση με την εγχώρια πολιτική ειδησιογραφία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση που έχει πάρει διαστάσεις και έχει να κάνει με τους γιατρούς στο νησί του Καστελόριζου. Έχει πάρει και πολιτική διάσταση το θέμα με τον αρμόδιο υπουργό, τον υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, σήμερα μέσω του ΣΚΑ 100,3 να παρεμβαίνει επί του θέματος. Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο σχετικά με τις παραιτήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, οι οποίοι φέρεται να ζήτησαν ταυτόχρονα καλοκαιρινή άδεια. Η δεύτερη, είπε, η υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο νησί, το Καστελόριζο, απέρριψε το αίτημα αυτό έτσι ώστε να μην μείνει ακάλυπτο το νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γιατροί να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν δεκτές. Υπήρξαν καταγγελίες από τους γιατρούς για την διαμονή τους στο νησί. Κατήγγειλαν πως οι συνθήκες διαβίωσης στο οίκημα που τους είχε παραχωρηθεί από τη Δημοτική Αρχή για τη διαμονή τους ήταν άσχημες. Και υπήρξε και ένα επεισόδιο, ένα συμβάν στο λιμάνι. Ο κύριος Γεωργιάδης διευκρίνησε πως ήταν αφού είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους και είχε δρομολογηθεί από το Υπουργείο η αντικατάστασή τους. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο το είπε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς ο κύριος Γεωργιάδης. Υπήρξε ένας έντονος διαπληκτισμός ενός εκ των δύο γιατρών με καταστηματάρχη του νησιού, καθώς τραπεζοκαθίσματα εμπόδισαν τη διέλευση του ασθενοφόρου. Φαίνεται πως κάθε άλλο παρά ομαλή ήταν η συμβίωση των αγροτικών γιατρών με την τοπική κοινωνία εκεί του νησιού και τη Δημοτική Αρχή. Φαίνεται πως υπήρχαν αρκετά ζητήματα. Ο Δήμαρχος Μεγίστης έχει υποβάλει μήνυση κατά του συγκεκριμένου γιατρού για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Τον κατηγορεί για εξύβριση, απειλή και διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός επιτέθηκε φραστικά και στον ίδιο αλλά και σε μια 70χρονη κάτοικο, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του γιατρού με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτά τα όχι και τόσο τιμητικά γενικότερα για τη χώρα, πόσο μάλλον για την ακριτική Ελλάδα και ένα νησί το οποίο θα έπρεπε γιατροί μαζί με την τοπική κοινωνία όλοι μαζί να εργάζονται, να υπάρχει ομόνοια και τέλος πάντων να βρίσκονται όλοι στην ίδια σελίδα για να παρέχουν και στους κατοίκους του νησιού και στους επισκέπτες που είναι αυξημένοι το καλοκαίρι τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας. Είχαμε όμως όλα αυτά τα πολλά προβλήματα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για όλο αυτό το θέμα το οποίο είχε ανακύψει, μίλησε εκτενώς σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
1: Είχα ενημερωθεί και από παράγοντες τοπικούς, οι οποίοι με είχαν πάει τηλέφωνο και με είχαν πει ότι υπάρχει πρόβλημα στην εργασία με τον συγκεκριμένο γιατρό. Ψάξαμε τον κύριο διοικητή, μετά κάναμε. Και πήγε πράγμα ο κύριος διοικητής στο Καστελόριζο και μετά μάλιστα και δύο μέρες εκεί, προσπαθώντας να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε μια ηρεμία στο κακό κλίμα που υπήρχε. Τελικά αυτό δεν κατέστησε εφικτό. Πριν το επεισόδιο είχαν ήδη παραιτηθεί οι δύο αγροτικοί γιατροί και είχε γίνει ήδη αποδεκτή η παραίτησή τους. Ήταν προς αποχώρηση. Φεύγαν. Κατά το διάστημα αυτή των τελευταίων 24 ώρων της παραμονής έγινε ένα επεισόδιο. Φροντίζαμε να μετακινήσουμε γιατρούς στο νησί. Έχουμε πάει δύο γιατρούς στο νησί. Είχαμε κινηθεί προφύστερα. Μην τους λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα, και ο Νίκος Ρήγας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, συνδικαλιστής της ελληνικής αστυνομίας, εδώ στην τηλεόραση του Sky, για αυτό το περιστατικό.
2: Αν έχουν υποβληθεί μηνύσεις στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, είναι υποχρεωμένο να συλληφθεί ο γιατρός. Δεν έχει ο γιατρός καμιά εξαίρεση του νόμου. Τώρα, αν υπάρχει εξύβριση, αν υπάρχει χειροδικία ή αν έχει υπάρξει κάτι το οποίο έφερε μηνυτές αναφορές, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει.
0: Επιστρέφουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Ο κ. Κελαϊδίτη είναι αντιπεριφερειάρχη Εύβοια. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στη Χαλκίδα, στη θέση Μπουρνόντα. Γεια σας, κ. Κελαϊδίτη. Πώς έχουν τα πράγματα με αυτή τη φωτιά? Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ότι πριν από μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου που ξέσπασε η πυρκαγιά αυτή σε αγροτοδασική περιοχή βόρεια του οικισμού τη Δροσιά, στον Κηδαίο. Ήταν μια φωτιά που ανέπτυξε πολύ γρήγορα μέτωπο μέσα σε αγροτοδοτικές εκτάσεις και ανάμεσα στα πιο άραια τμήματα του οικισμού, με μεγάλη επικίνδυνοτητα εξάπλωσης, διότι έπνεαν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Mm-hmm. Ευτυχώς η άμεση παρουσία των επίγειων δυνάμεων, των εθελοντών της Δημοτικής Αρχής και στο τέλος και των εναέριων μέσων που ήρθαν καθώς δύο ελικόπτερα έχουν δώσει πολύτιμη βοήθεια την τελευταία ώρα. Έχουμε πλέον περίπου της φωτιάς, περίπου της φλόγας. Έχει αφήσει βέβαια πίσω τις πολλές καμένες.
0: Οπότε
3: εκτάσεις.
0: Επειδή δεν ακούστηκε καλά, είχαμε μία διακοπή. Έχει περιοριστεί η φωτιά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο.
0: Α, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
3: Δουλεύουν επίγειες δυνάμεις και τα ελικόπτερα για να μην έχουμε.
0: Για λουόμενους υπήρξε κίνδυνος, διότι μαθαίνω ότι εκεί υπάρχουν αρκετές τοποθεσίες τις οποίες επιλέγουν έτσι και Αθήνα ναι. και άλλοι που επισκέπτονται τη Χαλκίδα για να κάνουν τα μπάνια τους.
3: Δεν είχε προχωρήσει κοντά σε ακτές. Η κατεύθυνση ήταν προς την πόλη της Δροσιάς. Αν ξέφευγε, τότε θα είχαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά. Ευτυχώς σταμάτησε.
0: Βιάσατε νωρίς από την αρχή της. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κελαϊδίτη, για την άμεση ενημέρωση. Να είστε καλά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, δεν έχει ενεργό μέτωπο αυτή η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Μπουρνόντα. Ακούσατε την άμεση ενημέρωση από τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ξαναλέω πως υπάρχει και μία ακόμη φωτιά η οποία μας απασχολεί αυτήν την ώρα. Έχει ξεσπάσει στις Αμμούδες Ρόδου. Όταν μπορέσουμε και έχουμε επικοινωνία με κάποιον από το νησί της Ρόδου ή και την περιφέρεια, θα σας ενημερώσουμε και πιστεύω θα σχηματίσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το κατά πόσο σοβαρή είναι αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει στις Αμμούδες Ρόδου, η πολύπαθη Ρόδος, με τις πάρα πολλές φωτιές τα τελευταία καλοκαίρια. Μια περιοχή που καίγεται εκεί κοντά στο πολύ τουριστικό Φαλιράκι, στην περιοχή Κοσκινού. Όπως μαθαίνουμε, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και για αυτή την πυρκαγιά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής και η δασική έκταση προς ώρας ενημερωνόμαστε πως η φωτιά αυτή δεν απειλεί κατοικίες. Πριν δούμε την διεθνή ειδησιογραφία και πώς οι ΗΠΑ γιόρτασαν χθες την ανεξαρτησία τους, τα 250 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση των ΗΠΑ, να σταθούμε σε μια ακόμη είδηση πολύ σοβαρή που έγινε γνωστή την Παρασκευή και αφορά την εξάρθρωση από πλευράς ελληνικών αρχών ενός κυκλώματος με απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ, εμπλέκονται γιατροί, εμπλέκονται φαρμακοποιοί και έχει συλληφθεί και υποψήφιος βουλευτής. Μιλάμε για μια ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, σε βάρος του ΕΟΠΗ που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς.
4: Όφω ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία και η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε ειδικές συλλήψεις μετά από μια έρευνα την οποία κάποια τα συστήματα μας είναι πια τόσο εξελιγμένα που όσα χρόνια και να περάσουν θα σε βρούμε. Δεν έχει νόημα πια να πας να κάνεις απάτη με τα φάρμακα. Δηλαδή θα σε βρούμε ό,τι και να γίνει. Τώρα το ότι βρέθηκε ένας υποψήφιος της ΠΑΣΟΚ, θα το πω και αυτό. Δεν θα κάτσω τώρα εγώ να ενοχοποιήσω το ΠΑΣΟΚ επειδή ένας υποψήφιος του εμπλέκει σε ένα τέτοιο κύκλωμα. Δεν θα κάνω αυτά που μας κάνουν.
0: Ακούμε και τον Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τι είπε για αυτό το θέμα και για την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος.
5: Πήγαν στο φαρμακείο φάρμακα τα οποία έπρεπε να έχουν πάρει ασθενείς μαζί τους γιατί είχαν ακυρωθεί, δηλαδή φαινόταν στο σύστημα ότι είχαν δοθεί σε ασθενείς. Άρα κάποιος χρησιμοποίησε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έγραψε παραπεμπτικά και στη συνέχεια εκτελέστηκαν ουσιαστικά αυτά τα παραπεμπτικά εις βάρος του οργανισμού αποζημιώσεως του ΕΟΠΗ.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να δούμε πως οι Αμερικανοί γιόρτασαν τα 250 χρόνια από την ίδρυση της χώρας τους. Είναι η 4η Ιουλίου, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η μέρα της Ανεξαρτησίας, Independence Day, και βλέπω, Γιώργο Φελίδη, πως και οι Αμερικανοί και ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφισαν και την κακοκαιρία. Μιλάμε για πολύ βροχή που έπεσε σε πολλές πολιτείες της Αμερικής.
6: Και στην Ουάσιγκτον.
0: Και στην Ουάσιγκτον.
6: Όταν λέμε αψήφισαν,
0: πολύ κακός καιρός.
6: Δεν μιλούσε μέσα στη βροχή. Απλώς είπε ότι Είδα τους κεραυνούς και είπα, αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν. Ναι. Οι αρχές ανέβαλαν την εκδήλωση για κάποιες ώρες. Ο χώρος...
0: Οπότε ο προγραμματισμός πήγε πίσω.
6: Απομάκρυναν τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από το χώρο και τον ξανάνοιξαν στις 10 παρατέταρτο τοπική ώρα, δηλαδή 5 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας, ξημερώματα σε εμάς. Ναι. Ώστε το κοινό πήρε τη θέση του για την ομιλία και η ομιλία άρχισε γύρω στις 6 τα χαράματα δικιά μας ώρα. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο National Mall για τη μεγάλη γιορτή σε ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε συναυλίες, στρατιωτικές επιδείξεις, αεροπορικές διαλεύσεις, υπερπτήσεις και ένα εντυπωσιακό σόου με 850.000 βεγγαλικά.
0: Σε αυτό οποίο... στεκοντόλοι σήμερα από ό,τι βλέπω.
6: Είναι το θέμα.
0: Κάτι λένε και για ρεκόρ Guinness, ότι δηλαδή τόσα πολλά βεγγαλικά δεν έχουν
6: είναι
0: ξαναπέσει.
6: Είναι το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.
0: Κράτησε Γιώργο όντως 40 λεπτά αυτό.
6: Έτσι λένε.
0: Πραγματικά
6: 40 λεπτά.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε το βράδυ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Δείτε εικόνες, είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
6: Δεν θα δείξουμε 40 λεπτά μεγαλύτερα.
0: 40 λεπτά όχι, διότι
6: θέλω να σου θυμίσω,
0: πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί για πιο σοβαρά θέματα. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό το θέμα.
6: Το πιο γνωστό σόου πυροτεχνημάτων που υπάρχει στον κόσμο είναι στο Σίδνεϊ η πρωτοχρονιά που διαρκεί 13, 14, ναι. 16 λεπτά. Τώρα αν αυτό διήρκησε 40 λεπτά, όντως είναι κάτι το εντυπωσιακό.
0: Μήπως διεκδικεί κάποιο βραβείο κύριος Τραμπ?
6: Ναι, τώρα διεκδικεί βραβείο και άλλα βραβεία Γκίνες διεκδικεί ο πρόεδρος, καθώς στην ομιλία του αφού καυχήθηκε για την στρατιωτική ισχύ, την ιστορική πορεία της χώρας του, την ανάγκη διαφύλαξης των αξιών της ελευθερίας που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διαφυλάξουν, άλλαξε και την ιστορία, είπε δεν πολεμήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τον κομμουνισμό για να επανέλθει πάλι. Είχα την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πολέμησαν μαζί με την Σοβιετική Ένωση το φασισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει διεκδίκει και βραβείο αναμόρφωσης και αναθεώρησης της ιστορίας. Είπε ότι ο κομμουνισμός είναι χαμένος και θα είναι πάντα. Οι πολεμιστές μας δεν πολέμησαν κατά του κομμουνισμού στα πεδία της μάχης σε όλο τον κόσμο, απλώς και μόνο για να μπορέσει αυτή η απειλή να εμφανιστεί εδώ στην Αμερική.
0: Ναι, υποθέσουμε, Γιώργο, πως αυτές οι αναφορές του υποκρύπτουν μια επίθεση κατά της Κίνας. Αυτό ναι, υποθέσουμε.
6: Όχι. Είναι εμέσως βάλει κατά του εκλεγμένου δήμαρχου Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι,
0: τον οποίο χαρακτηρίζει κομμουνιστή.
6: Αφού έχει δώσει πάγωμα ενοικίων σε 1 εκατομμύριο ενοικιαστές,
0: ναι.
6: Και κατά της που σίγουρα θα εκλεγεί δημάρχου Ουάσιγκτον της κυρίας Λίτσι Άνταμς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω,
6: και αυτή μάλλον στην κομμουνίστρια.
0: Πολιτική θεώρηση των πραγμάτων του Αμερικανού Προέδρου.
6: Λοιπόν, είπε και για τον πόλεμο στο Ιράν, το ισοπεδώσαμε, το εξαλείψαμε και άλλα πολλά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου σήμερα το πρωί στη Φέη Μαυραγάνη.
7: Αναβλήθηκε πολλές φορές η ομιλία του, διότι είχαμε μια φοβερή βροχοθύελα στην Ουάσιγκτον. Μιλά, είναι μαζί με τη Μελάνια, είναι μαζί με τους υπουργούς του, είναι μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Δείχνει βέβαια ότι είναι ένας άνθρωπος ρυψοκίνδυνος, ένας άνθρωπος που δεν λαμβάνει υπόψη του τίποτα. Όπως ξέρεις, πάντα τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο τον έχει η φρουρά του. Αυτή τη φορά δεν άκουσε ούτε τη φρουρά του, δεν άκουσε κανένα. Μετά από την ομιλία του, η οποία ήθελε να σπάσει το ρεκόρ Guinness ομιλιών προεδρικών σε αυτό το χώρο, αφού ακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα. Η ομιλία του είναι για τα 250 χρόνια του Αμερικανικού Έθνους. Είναι η ομιλία προς τον Αμερικανικό λαό. Ήθεστε να γίνεται κάθε Τετάρτη Ιουλίου.
0: Σύνδεση τώρα με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Πυρετώδεις προετοιμασίες και αγωνία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι αναμένεται στο κοινό ανακοινωθέν των συμμάχων. Σοκ και αντιδράσεις από το τουρκικό μπλόκο σε Κουσάντασι και Κωνσταντινούπολη σε ΛΟΑΤΚΙ κρουαζιερόπλοιο. Και σχεδόν 3.000 μέχρι σήμερα οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χιλιάδες οι αγνοούμενοι.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου με τους διπλωμάτες 32 μελών του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ να δεσμεύονται στο προήμιο της συνόδου για στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 και ισοδύναμο επίπεδο το 2027 με το μεγαλύτερο βάρος να φέρουν οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς. Ωστόσο, θα χρειαστεί τελική έγκριση από τους ηγέτες. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τη δυτική προσέγγιση με την Άγκυρα αλλά και το πιθανολογούμενο αμερικανικό δώρο προς τον Ταγί Περντογάν. Ο λόγος για τα F-35. Παραμένουμε στην Τουρκία για μια άλλη υπόθεση όμως που έχει προκαλέσει σάλο τις τελευταίες ώρες. Το κουρασγερόπλοιο Scarlet Lady με ταξιδιώτες ΛΟΑΤΚΙ Plus, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, θα εκτελούσε δρομολόγιο Αθήνα-Βενετία με στάση στο Κουσάντασι και την Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αρχές όμως δεν επιτρέπουν τον ελιμενισμό του στην Τουρκία, γιατί οι δραστηριότητες των ταξιδιωτών, λένε οι τουρκικές αρχές, προσβάλλουν τα κοινωνικά ήθη. Στις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις, μια μισή εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών έχει εκ νέου αυξηθεί με το Υπουργείο Πληροφοριών να κάνει λόγο για 2.954 νεκρούς. Οι έρευνες για επιζώντες συνεχίζονται, ωστόσο χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Την ίδια ώρα αυξάνεται η πίεση προς τη μεταβατική κυβέρνηση Ροντρίγκες με ανθρωπιστικές οργανώσεις να την κατηγορούν ευθέως ότι δεν ήταν προετοιμασμένη επαρκώς. Και στο Ιράν συνεχίζονται οι τελετές για την τριημερική βία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, με τις αρχές να κάνουν λόγο για έως και 30 εκατομμύρια πολίτες και πάνω από 260.000 δυνάμεις ασφαλείας σε όλη τη χώρα. Παρών ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν και οι τρεις γη του Χαμενεϊ. Ο γιος και διάδοχός του όμως, Μοτζάμπα Χαμενεϊ, δεν έδωσε το παρόν. Πιστεύεται ότι τραυματίστηκε σε αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών τον Φεβρουάριο και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Πριν δούμε την αθλητική επικαιρότητα, στην Ίσυρο θα κάνουμε μια στάση. Εκεί στρέφονται τα βλέμματα διότι διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιά στο συγκεκριμένο νησί των Δωδεκανήσων το φόρουμ Διάλογοι της Νησίρου, ένα εμβληματικό φόρουμ το οποίο αποτελεί αν θέλετε και έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς γεωπολιτικού και στρατηγικού διαλόγου στην Ελλάδα. Από πλευρά Sky βρέθηκε εκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου μας, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, μίλησε για τους στόχους του Ομίλου εν όψη και της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Για να τον ακούσουμε.
11: Προφανώς μας ενδιαφέρει και ο πίνακας τηλεθέασης στο ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοπιστία, γιατί αυτή στο τέλος θα φέρει και τον κόσμο.
12: Μακροπρόθεσμα,
11: εντάξει, και ευτυχώς τουλάχιστον σε εμάς έχουμε χτίσει μια κουλτούρα σε αυτό και υπάρχει ένα κοινό που μας ακολουθεί και ειδικά όταν συμβαίνουν μεγάλα γεγονότα όπως ο πόλεμος στο Ιράν. Άρα το να κάνουμε, να έχουμε το έτσι κι αλλιώς με υποδομή, με μεταδόσεις στο Sport FM και να έχουμε και όλο το υλικοτεχνική υποδομή για να μπορούμε να μεταδίδουμε ζωντανά γεγονότα, κάνουμε το Sport FM TV στην ουσία. Οπότε έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ακόμα κάτι περισσότερο, δηλαδή και ενημέρωση και αθλητικά.
0: Πάμε στα αθλητικά μας και το Μουντιάλ. Νίκος Σταματέλος μαζί μας. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Έχουμε τις πρώτες δύο ομάδες που πήραν την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Γιατί έχει αρχίσει εδώ και καιρό, ίσως να έχει κουραστεί ο κόσμος γιατί είναι πολλά τα μάτς. Αλλά μπαίνουμε πλέον, έχουμε μπει στα νοκάουτ και ήδη Μαρόκο και Γαλλία είναι στην προημιτελική φάση.
0: Και νομίζω δεν τον χάλασε τον πολύ τον κόσμο ότι είχαμε τελικά περισσότερα μάτς. Και αυτό τελικά δεν αλλίωσε και το προϊόν, θα έλεγα.
13: Όχι,
0: δηλαδή, είδαμε ανταγωνιστικά μάτς και από ομάδες που δεν το περιμέναμε.
13: Σωστό,
0: να ανταγωνιστούν.
13: Σωστό, συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά
0: πράσινο ακροτήρι για παράδειγμα.
13: Εδώ για εμάς τους Έλληνες, ξέρεις, η διαφορά ώρας παίζει το ρόλο της.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε για παράδειγμα, σε πάω σε αυτά τα οποία περιμένουμε να δούμε. 3 η ώρα τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία, ένα μάτς το οποίο θέλει να δει κάθε ποδοσφαιρόφιλος. Η ώρα όμως είναι απαγορευτική.
13: Στο γήπεδο όπου μπήκε τον γκολ του αιώνα και το χέρι του Θεού.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε γίνει εκείνο το μάτς το Μεξικό, το Αργεντινή-Αγγλία, ναι, το Μουντιάλ του 1986.
13: Ακριβώς. Σε αυτό το γήπεδο λοιπόν
0: θα πάρουν εκδίκηση οι Άγγλοι.
13: Ψάχνουν απόψε να ξεπεράσουν το Μεξικό. Στις 11 έχει το Βραζιλία-Νορβηγία. Ακούς Βραζιλία και λες φαβορί. Δεν λέω ότι δεν είναι προς Θεού, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει εύκολο έργο όπως δεν είχε και με την Ιαπωνία. Ναι. Η Γαλλία ανοίξε με πέναλτι του Εμπαπέ την Παραγουάη 1-0, το Μαρόκο τους Καναδούς με 3-0. Έχουμε αυτά τα δύο και έχουμε σημαντική εξέλιξη στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Ο Γιούργεν Κλοπ αναλαμβάνει τις τύχες της. Νομίζω ότι ό,τι καλύτερο μπορούσαν να επιλέξουν, τουλάχιστον με τη δουλειά που βλέπουμε να έχει κάνει ο Κλοπ στους συλλόγους που έχει δουλέψει.
0: Και φοβερή προσωπικότητα ο Κλοπ. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
13: 7:30 μπάσκετ, Ελλάδα-Πορτογαλία, Σανέλ Αρίνα, για προκριματική φάση μου τον μπάσκετ 27.
0: Καλή επιτυχία.
13: Μετά την ήττα από τη Ρουμανία, δεν έχουμε περιθώρια για να εμφανιστούμε
0: μετά. Θα κάνουμε, ευχαριστούμε.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού είναι εδώ μαζί μας η μετεωρολόγος μας, η Ιλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου, Ιλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Αρχικά να πούμε ότι στην κεντρική Μακεδονία έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι και δεν φαίνεται ότι θα ενισχυθούν. Περιορίζονται βέβαια στα ανατολικά ηπειρωτικά και στις Κυκλάδες έχουμε ισχυρό μελτέμι. Ήδη έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις σε Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Τις επόμενες ώρες λίγες βροχές σε Πελοπόννησο, Νότιο Ιόνιο και Δυτική Στερεά. Και αύριο περιμένουμε βροχές και όμβρους στα βόρεια και κεντρικά ορεινά, κυρίως στο απόγευμα, αλλά και την Πελοπόννησο. Στην Αττική έθριος ο καιρός, όπως και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και...
16: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.
18: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
19: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
18: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
19: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
18: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
19: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
18: Πίτσα Ρωμαίο.
19: Για αυτούς που ξέρουν.
18: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
20: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
21: Αμαρτήστε.
20: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
21: Πού τα ανακάλυψες?
20: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
21: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε. Πάμε όπως είμαστε.
20: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
21: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
20: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ, άνω κάτω.
21: Πού τα ανακάλυψες?
1: παραλήψες.
20: Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night. All night.
4: Central και...
8: Φύγαμε.
9: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
10: Frictoria Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
10: www.frictoria.com.
0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
3: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr. Πέσω!

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Τελεινό Μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
3: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
9: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς Star FM
1: 933.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
6: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
10: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
11: Αμαρτήστε.
10: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
11: Πού τα ανακάλυψες?
10: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
11: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
10: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
11: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
10: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης. Η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
11: Πάμε όπως είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
4: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
3: Star FM 93.3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Βαγγελίδης.
1: Είμαι η Αναβίση.
2: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
3: Είμαστε η Ονειράμα.
4: Είμαι Μαλού.
5: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
6: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
5: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
6: Αμαρτήστε!
5: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
7: Πού τα ανακάλυψες!
5: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάτσουμε, πάμε όπως είμαστε.
5: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
9: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε, αμαρτήστε όπως είστε.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for sellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
13: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
10: www.frictoria.com.
14: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
15: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: πρώτος, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
4: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
7: Αμαρτήστε.
6: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
8: Πού τα ανακάλυψες.
6: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει με Νίκο Κούρο και τους άνω κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
6: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
8: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ άνω κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Δώσε και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Ωρα μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέμα.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είναι.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
2: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
3: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην Κνίδη Γρεβενών, θα γίνει χαμός.
4: Αμαρτήστε!
3: Το απόλυτο καλοκαιρινό ραντεβού της διασκέδασης είναι εδώ.
5: Πού τα ανακάλυψες!
3: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα τα σπάσει, με Νίκο Κούρο και τους Άνω Κάτω να βάζουν φωτιά στη σκηνή.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε να το κάψουμε, πάμε όπως είμαστε.
3: Και δεν σταματάμε όμως εκεί. Πιάνουμε το χορό με γνήσιο δημοτικό πρόγραμμα αλλά και ποντιακά τραγούδια.
5: Νόμιζες θα στεναχωρηθώ και πως θα το ρίξω στο ποτό.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κνίδη Γρεβενών, μετά τις 9 το βράδυ, με είσοδο μόλις 5 ευρώ, Άνω Κάτω. Ο μεγάλος χορός της Κνίδης, η βραδιά που περιμέναμε, με μουσική για όλα τα γούστα. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πάμε όπως είμαστε, πάμε, πάμε, πάμε. Αμαρτήστε όπως είστε.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ακούς
1: Star FM 93,3. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day, all night.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα, ελέγχει με άποψη, καταγγέλει με θέση, προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα, μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 93,3.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.